Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. No matter what. No matter what.

0: 4. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. Heart 94,2. Πολλά like.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: This is Danny Vidi.
2: This is Yes.

0: Η ώρα είναι 5. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου.
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι
1: όλο
2: η καλύτερη
1: τα ίδια λες την Τετάρτη. Ναι, είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει. Διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε σε απειλό. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψε.
1: Ακροατές.
2: Έτσι. Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό.
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμονος.
1: Ατέρμον είναι, ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι, να το κρατήσω, αυτό άστο, δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το νησεσέρ, πού είναι, τι κάνει, το βατραχοπέδιλο.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έτσι. Έχει, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε
0: πληροφορώ. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: λέω, να σου πω,
0: λέω την αλήθεια. Συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή, οκ. Okay. Πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι. Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, να μην τις παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.gr.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου,
0: ναι,
1: μέσα στα κάμπινγκ tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, είναι κράτα το φανάρι. Κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο κάμπινγκ. Διότι, και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι, παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει κάμπινγκ, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ.
0: Να ανάψεις το φως.
1: Το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν, πώς θα κινηθείς, αγάπη μου, μέσα στο σκοτάδι, όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το, το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Που πήγε το μυαλό σου, ειλικρινά.
1: Εμένα
0: σήμερα.
1: Το μυαλό μου πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ χρήσιμο, ειλικρινά, και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο.
0: Ή ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχων που έχει τη στεφάνη. Που... Γιατί καλέ, είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να έχει.
1: Άιντε, Γεωργακόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε, μουσική.
2: I'm

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη, ξέρεις.
0: Της άβρας του.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, όχι ο άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, όχι, γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη τον έχω.

0: πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος, ναι, θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου. Κοίταξε να δεις.
1: Τώρα για το ανοιχτό πορτοκαλί, ναι, δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Μάλιστα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί. Γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μία αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα. Γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα?
0: Λέγε.
1: Και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
0: Έχεις δίκιο, ρε Άννα.
1: Τι?
0: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε
1: και
0: μόνοι
1: μας. Και μιλάμε μόνοι μας, δεν έχουμε οργανωθεί.
0: Νιώθω άλλος άνθρωπος, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
1: Εμείς κι αν είμαστε παραδείγματα.
0: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
1: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
0: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
1: Είμαστε 100% σίγουροι.
0: Για πες.
1: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500.
0: Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
1: Και προνομιακά, διδάκτρα, για λίγες μέρες.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην Δημήτρη Νούς και το κλίμα δαγκώνει.
0: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοποικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
1: Έβγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 6. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: καλέ.
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτο, δεν το λες τουριστικό.
1: Όχι, όχι, όχι. Και πες, είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, mm-hmm, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, mm-hmm, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι, φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πώς θα τους φαινότανε, σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο,
1: βεβαίως,
0: για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχεις πάει στο τέτοιο του Βαβακάρη, το Μουσικό Μουσείο?
1: Έχω πάει.
0: Στην πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν είναι?
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως, εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας, το βρέφος, τον ήπιο?
1: Διότι μας πιέζουν, μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου
0: σε
1: πρέπει να
0: χέρια
1: τα αφήσουμε.
0: Πρέπει, έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-7-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eka.gr.
0: Do it.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν και να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωρε παιδί μου τώρα έφτασε 8 η ώρα, τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε, άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, αλλά όχι, που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει
0: όχι,
1: μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ να είναι ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις, ναι. Τη ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρεύσει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είναι τώρα αυτό, ναι, να σου πω την αλήθεια, είναι και κάτι το οποίο ο καθένας από εμάς δεν χρειάζεται να του το πεις, ρε παιδί μου. Πρέπει να το καταλάβεις από μόνος.
1: Έχω την εντύπωση ότι γενικά είναι λίγο μαζεμένο αυτό. Οι τουρίστες καμιά φορά μας μπερδεύουν.
0: Ναι, δηλαδή μιλάμε για τα ντου και τα ντόνς του καλοκαιριού στην παραλία. Ναι. Έτσι. Τα ντους και τα ντόνς.
1: Περιγύμνιας, περιγυμνισμού.
0: Ναι, εντάξει, είναι αρκετοί και αρκετές, ειδικά τώρα τελευταία, που θέλουν, ας πούμε, να κάνουν γυμνισμό.
1: Okay. Μια χαρά.
0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά, ναι, από τις τουρίστρες, σου λέω πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: εντάξει,
1: συχνό.
0: Το τόπλες πλέον έχει okay γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι. Δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να πλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζε, δεν κοίταζε.
1: Εσύ για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή.
0: Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι, μαζευτείτε και πάτε κάπου, τέλος πάντων, που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη. Δεν κακό.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: το
0: χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Τους βρίσκεις το καλοκαίρι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί ανελκυστήρων που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252 ή στο 210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpa.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλινά, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify, σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σου έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ.
0: Καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, μέσα στα τατού και τον. Έτσι, ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ. Ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική πραγματικά.

0: Τζάραμε με την Casey Musgraves εδώ.
1: Και μάθαμε και κάτι καινούριο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εσύ εκεί στο Μαναφούκι με τον Ράστον Κέλλη.
1: Ναι, εντάξει, έπρεπε να σου πω τα κουτσομπολιά κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μας, αγόρια και κορίτσια. Στο δύο στην τιμή του ενός. Παρέα με
1: την Άννα Κουμπαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Τον Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και το κορίτσι μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Από όλους εμάς, αγάπες πολλές και φιλιά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για παγωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στο μέσο της εβδομάδας, είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου, 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι, εντάξει. Τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού.
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
1: Όχι, δεν έχω
0: πρόβλημα.
1: Να σου
0: εγώ
1: πω,
0: θυμάμαι
1: είπαμε,
0: το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια. Μην τις τερματίσουμε.
0: Το 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Τώρα, οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφετζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνουν και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Ήταν τίγρης, δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και ναι, την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα.
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή οι άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήσεις στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Γιατί ξέρω, εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Όχι, πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: τράβηξε και αυτό.
1: Όχι, έτσι. Έχει κάνει καντήλια. Δεν έχει κάνει καντήλια. Το κουνούπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κουνούπια στα μπούτια.
1: Τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
2: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Να είναι καλά οι
0: έτσι,
1: άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι, δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό, επικοινωνούν τώρα τέλος πάντων χαιρετισμού στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ
0: εκτός
1: θα
0: των
1: πω,
0: άλλων.
1: Θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτηματοφιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα στην επιστροφή.

0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Heart 94,2. Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημιωρό για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της εχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, οι μάχοι στο κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, οι μάχοι στο κλειδί, ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας, όχι

λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν με την πράξη του αυτή, πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε 1 δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Εντάξει, τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις δύο περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη, ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να μείνει μόνιμα εκεί, μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία... Και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι. Έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι. Δεν ξέρω. Μήπως εμείς τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε.
0: Τι να σου πω.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε. Υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό. Γιατί σιγή τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι 2 φορές ίσως απαγωγής.
0: Να σου πω.
1: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
0: Λοιπόν, έφτασε, ρε παιδί μου, σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά. Και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
1: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
0: Εντάξει, το τερκνόν μετά του όφελή μου.
1: Αλίμονο.
0: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε γκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών περιφραγμένο.
1: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
0: Αυτή κατάφερε
1: να φύγει από εκεί
0: και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει
1: και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά,
0: ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
1: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο...
0: Και πάλι
1: έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών? Όχι ενός, Ιταλών να έχεις 2, 3, 4 περιστατικά.
0: Ιταλό, όχι.
1: Γιατί γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
0: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
1: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν δεν
0: για
1: την
0: τα
1: άρπαζε,
0: δεδομένα τους.
1: Ναι,
0: λες.
1: Αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο...
1: Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
0: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες?
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες?
0: Ποιο λογαριασμό? Της τράπεζας.
1: Ναι.
0: Είμαι στο 71%. Είμαι στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα,
1: mm-hmm.
0: θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα.
1: Αυτά είναι.
0: Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο, ας
1: πούμε. Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
9: Με

0: 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Εμβιβαλή εδώ.
1: Παρέουλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Αχα.
0: Για
1: είμαι
0: πολλά λεφτά.
1: Θα με χτυπήσεις αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, πόσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός.
1: Mm.
0: Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημερό απόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημέρο απόγευμα.
0: Ναι, αλλά όμως
1: περνάει καιρός.
0: Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400. 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημέρο απόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσε ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο
0: δεν
1: πάλι.
0: Έχει φαγητό, Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για Μύκονο.
1: Έχει σαμπάνιες, έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, έχει, αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτόν που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, παιδί μου, με τον μπάρμαν, τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του. Ναι. 3,5. Ξέρω, του λέει ο άλλος με τα 85, πληρώνω, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Και όμως, Κοσμά.
1: Και όμως.
0: Και όμως έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Να
1: το κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια και τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι, διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο, σημαίνει
0: τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια.
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι, δεν το
1: σωστό. Τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι.

0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει.
1: Δίπλα σας έτσι, κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά. Ή δεν θυμάστε, Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Άκου λοιπόν.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθε?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσω.
0: Έτσι, έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει, έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα, για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί. Περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς
0: οι κοινοί θνητοί δεν τα ξέρουμε.
1: Στα περίεργα και
0: ναι,
1: στα
0: παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το...
1: οίκημα
0: τέλος πάντων. Το δωμάτιο που έμενε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε. Είναι
1: σπίτια ολόκληρα.
0: Ναι, ναι, και έφευγε. Είχε πληρώσει η γυναίκα όλα. Αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι, κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κακές συμπεριφορές. Τι να πεις?
1: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Να μαρκάρουν μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μία περίπτωση μία οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό κανονικότατα. Οι περισσότερες λέει ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό λεπτάκι να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες, όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές, οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ, έτσι, με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη, γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι, δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα, είχα μία ερώτηση πριν. Ήθελα να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω και εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα να λέμε. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Αφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε την Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Στα επιχειρηματικά.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Στα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος. Καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τίποτα, απλά ενισχύει την άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεφτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια και επιχειρηματικές ιδέες.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
18: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
17: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Ξαφνικά.
1: Παρουσίες και απουσίες που μας αλλάζουν. Μας αλλάζουν για λίγο, μας αλλάζουν για πολύ, μας αλλάζουν για πάντα. Αυτό ήθελα να πω. Βρε, τι παθαίνουμε το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, το έχετε πάθει κι εσείς. Εδώ είμαι λοιπόν, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Έτσι και μια καλοκαιρινή παραζάλι να την πω. Συγγνώμη, εδώ θα είμαι, θα προσπαθώ για το καλύτερο τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε μαζί.

Εδώ είμαστε και δεν χανόμαστε. Μόνο για λίγες βουτιές στη θάλασσα και μετά πάλι έξω. Εδώ λοιπόν, για να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με τα δικά μας τραγούδια. Κάθε καλοκαίρι έχει τα δικά του τραγούδια και πολλές φορές έτσι γυρνάμε προς τα πίσω και θυμόμαστε όχι απλά τους στίχους, αλλά τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους τα χορέψαμε, τα τραγουδήσαμε.

0: Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe

Οι θάλασσες έχουν τα δικά τους κύματα και οι οικογένειες από τη μεριά τους άλλα που βγαίνουν προς τα έξω, άλλα που μένουν μέσα στους τέσσερις τείχους, όσο ψηλή και επιβλητική και αν είναι αυτή, που θέλω να καταλήξω τώρα. Σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρη, τη σύζυγό του και τα παιδιά τους και βέβαια το πατέρα του, το βασιλιά Κάρολο, εκεί στην εξοχική κατοικία Highgrove House βρέθηκαν. Έφυγες. Μη φανταστείτε, για μία μισή ώρα όλοι και όλοι, και αυτή είχε κάποιους όρους από ό,τι διαβάζω. Κάθε οικογένεια τελικά έχει τους δικούς της όρους και νομίζω όσο πιο πολλά κρύβονται, τόσο περισσότεροι και οι όροι.

Αναρωτιέμαι κατά πόσο συνεχίζονται όλα αυτά τα σούσουρα στις γειτονιές των χωριών, των νησιών, από εκείνους που φεύγουν το χειμώνα και πάνε το καλοκαίρι εκεί. Με καινούρια φίλοι, με καινούρια οικογένεια, με κάτι καινούριο. Δεν γίνονται σούσουρο. Παλιά, εγώ θυμάμαι, μια χαρά γίνονταν τα σούσουρα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη, λίγο απέχω από όλα αυτά. Ίσως και να μην με νοιάζει, δεν ξέρω εσάς.

Summer and Grace λοιπόν, και ρώτησαν το chat GPT ποιο είναι το πιο φτηνό νησί για διακοπές φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα για κάποιον που μένει στην Αθήνα, και η απάντηση ήταν Σέριφος. Κάπως ψηφίζονται τα εισιτήρια, η διαμονή, το φαγητό και όλα τα σχετικά, και κάπως βγαίνει εν πάση περιπτώσει αυτό το συμπέρασμα. Εσείς τι λέτε, υπάρχει τέτοιο νησί στην Ελλάδα? Το πιο φτηνό για διακοπές? Νομίζω σε πολλές περιπτώσεις συμφέρει να πας στο εξωτερικό, να δεις και κάτι καινούριο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
10: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Τις ζωές μας για να δεις
1: Πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο? Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τα σκηνικά που επαναλαμβάνονται πάλι-πάλι, οι άνθρωποι που επαναλαμβάνονται, που φεύγουν για λίγο και έρχονται για λιγότερο, για περισσότερο, ποιος ξέρει κιόλας. Καταστάσεις που τις έχουμε συνηθίσει και λειτουργούν λίγο σαν φάρμακο που άλλοτε μας κάνει καλό και άλλοτε μας δηλητηριάζει. Πάλι, αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Εδώ είμαστε κι εμείς για τη δεύτερη ώρα μας, το τρίτο ημίωρο που έχει ήδη ξεκινήσει που λέτε. Τελειώνει με ένα διαφορετικό τρόπο πάντα αυτό το ημίωρο. Λίγο πριν τις διαφημίσεις έχουμε την Ξένια Κούρτογλου. Όχι για πολύ, για δύο λεπτά, που όμως είναι αρκετά για να μας καθοδηγήσουν στο κάτι της που χρειαζόμαστε.

0: Φύγει, φύγει, δεν θα πάμε. Θα πάμε αντίθετα κάπου πολύ συγκεκριμένα. Να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κουρτογλού. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα έχει να μοιραστεί αμέσως τώρα μαζί μας, με 5 σημάδια ότι η φιλία που έχουμε δεν είναι πραγματική.
1: Από τους ανθρώπους που βλέπω στις ατομικές μου συνεδρίες, συχνά ακούω για φιλίες, φίλους και φίλες που μπορεί να κάνουν παρέα, όμως κάτι δεν πάει καλά, και σήμερα θα μοιραστώ 5 σημάδια που σας δείχνουν ότι μία φιλία που έχετε δεν είναι πραγματική. Στο νούμερο 1, διστάζετε να μοιραστείτε τα καλά σας νέα μαζί του. Ένα σημαντικό αρνητικό σημάδι είναι όταν έχετε μια επιτυχία ή κάτι που πάει καλά, για παράδειγμα η προσωπική σας σχέση, μια προαγωγή στη δουλειά σας, κάποια χρήματα που κερδίσατε ή απλά ότι πήγατε κάπου και περάσατε πάρα πολύ καλά, το κρύβετε από το συγκεκριμένο φίλο ή φίλη, γιατί δεν είστε σίγουροι ότι θα το χαρεί για λογαριασμό σας. Στο νούμερο 2, υπάρχει μια έντονα αρνητική ενέργεια στην ατμόσφαιρα. Ένα επόμενο βήμα είναι αυτή η αίσθηση βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί όταν βρίσκεστε και που σας κάνει να μην νιώθετε άνετα να συζητήσετε, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που έχετε εντοπίσει. Αυτή η αίσθηση ότι το κλίμα είναι βαρύ και τεταμένο και δεν υπάρχει άνεση και ροή στην κουβέντα. Αντίθετα, δισταγμός, αμφιβολία και σφίξιμο, σαν να πνίγεστε και θέλετε να φύγετε. Στο νούμερο 3, δημιουργούνται συνέχεια παρεξηγήσεις και προβλήματα στην επικοινωνία. Διαπιστώνετε ότι συχνά αυτός ο φίλος παρεξηγείται, θυμώνει, και εσείς πάντα πρέπει να εξηγήσετε και να λύσετε την παρεξήγηση που μπορεί να δημιουργηθεί από το τίποτα. Για παράδειγμα, είπατε θα τηλεφωνήσετε σε 10 λεπτά, αργήσατε λίγο και όταν τον καλείτε δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έτσι για να σας δείξει ότι έχει παρεξηγηθεί. Και βρίσκεστε εσείς στη θέση να απολογίσετε για πράγματα που δεν έχουν και τόση σημασία. Στο νούμερο 4, συνειδητοποιείτε ότι ο φίλος σας όλο ζητάει, παίρνει, αλλά ποτέ δεν δίνει. Είναι κάποιοι άνθρωποι τοξικοί που μόνοι μας ζητάνε κάτι. Χάρες, χρόνο, κατανόηση, βοήθεια, και στρέφονται σε εσάς που μέσα στο πλαίσιο της φιλίας σας ανταποκρίνεστε. Όμως, φτάνει κάποια στιγμή που συνειδητοποιείτε πως εκείνος όχι μόνο συνεχώς απαιτεί από εσάς κάτι, αλλά όταν εσείς έχετε ζητήσει κάτι, πάντα αρνείται και δεν μπορεί να σας βοηθήσει, δίνοντας διάφορες δικαιολογίες ή και καθόλου δικαιολογίες. Απλά αδιαφορεί. Ειδικά αυτό το δείγμα πρέπει να σας προβληματίσει πολύ, γιατί αυτή η σχέση μοιάζει πολύ περισσότερο με εκμετάλλευση παρά με φιλία. Και στο νούμερο 5, διαπιστώνετε ότι όταν βρίσκεστε με αυτό το άτομο δεν έχετε καθόλου ενέργεια και κέφι για οτιδήποτε. Ένα τέτοιο σημάδι δείχνει πως αυτός ο άνθρωπος είναι για σας αυτό που λέμε ενεργειακό βαμπύρ. Δηλαδή, σας κάνει να νιώθετε άδειοι και κουρασμένοι, σαν να σας ρουφάει ενέργεια και να σας αφήνει εξαντλημένους. Προσέξτε πολύ, γιατί αυτό δεν δείχνει κάτι μόνο για το άλλο άτομο, αλλά και για σας, που φαίνεται ότι μαζί του είστε απροστάτευτοι και καταφέρνει να σας κατεβάζει ενεργειακά. Αν έχετε τέτοια άτομα στο κοντινό σας περιβάλλον, καλό είναι να απομακρυνθείτε, να αραιώσετε την παρέα με ευγενικό τρόπο και να αναζητήσετε ανθρώπους που αισθάνεστε άνεση, εμπιστοσύνη, περνάτε μαζί τους καλά, χαρούμενα και ανεβαίνετε ενεργειακά. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
8: Ένα πεδόλυμα, μαζί. Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Αυτό ακριβώς το θέμα είναι να είσαι πάντα μέσα στο καράβι. Και το καράβι δεν σπάει, ένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από δύο πολύ καλοκαιρινούς τραγουδιστές, θα έλεγα. Ο Νίνο και η Μαντό, σε ένα μοναδικό ντουέτο που άνοιξε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ, Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άκρος καλοκαιρινή και η

σας το υποσχέθηκα πριν από κάνα δεκάλεπτο ότι θα ακούγαμε πολύ έτσι καλοκαιρινούς ήχους και νομίζω και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ξεχωρίζει

αυτό το μουσικό στυλ για αυτήν εδώ την εποχή, καλοκαίρι χωρίς Μιχάλη Χατζηγιάννη δεν γίνεται. Η Νατάσα Θεοδωρίδου που όμως μόλις ξεκίνησε νομίζω ταιριάζει περισσότερο έτσι, με πιο φθινοπορεινά χρώματα, με πιο χειμωνιάτικα συναισθήματα. Ένα φορτηγό και να δούμε πόσες επιτυχίες θα χωρέσει στην επόμενη σεζόν που θα συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδύ.

Εδώ είμαστε λοιπόν με καταγγελίες που ανάβουν φωτιές. Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και κάπως έτσι όμορφα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα στην εκπομπή μας Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, δύο ολόκληρες ώρες παρέα όπως πάντα παρέα και με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση όλες τις εποχές, όλες τις θερμοκρασίες του χρόνου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, ψυχείτε και σώματι, και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Κάτσε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Σάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
14: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Το μέσο της εβδομάδας είναι η τελευταία Τετάρτη του Ιουλίου 29 του μήνα.
1: Πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω? Δεν ξέρω. Ξυλοδαρμένος λίγο, θα έλεγα, σίγουρα. Ξεροκαμένος από τον ήλιο, επίσης. Έτσι, άφραγκος από την εφορία, επίσης. Όλα καλά.
1: Όλα υπέροχα.
0: Όλα υπέροχα.
1: Όλα και μαγικά σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Σε αυτό το καλοκαίρι, τώρα τι να πεις τώρα. Λοιπόν, να κάνουμε συγκρίσεις καλοκαιριού?
1: Όχι.
0: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε?
1: Όχι,
0: πρόβλημα.
1: Να σου
0: εγώ
1: πω,
0: θυμάμαι,
1: είπαμε,
0: το καλοκαίρι.
1: Οι Τετάρτες έχουν γκρίνια, μην τις τερματίσουμε.
0: Του 2004 το καλοκαίρι θυμάμαι. Καμία σχέση με αυτό το καλοκαίρι εδώ που ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πρώτα ευρωπαϊκό δηλαδή. Μετά Ολυμπιακοί αγώνες. Έτσι, ένα πανηγύρι ολόκληρο.
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στον Καλίνικο και την Καλινίκη. Και θέλω να είσαι ψύχρεμος, γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα τίγρης.
0: Ωραία, τέλεια. Φανταστικά.
1: Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
0: Τις αρκούδες.
1: Τώρα, οι πιο παλιοί θα μας καταλάβουν, οι νεότεροι θα ψάχνονται. Θυμάσαι μία σειρά που έπαιζε στον Αντένα με τον Καφατζόπουλο και τον Μπαρτσαλάκη και οι Παντρεμένοι έχουν ψυχή?
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Ωραία. Το δείχνουν και τώρα.
1: Ποιο ήταν το παρατσούκλι του Μπαρτσαλάκη?
0: Ήταν τίγρης, δεν ήταν?
1: Τίγρης.
0: Ωραία, εντάξει. Okay.
1: Λες να γιορτάζουν κλασικό και αυτές οι τίγρες σήμερα?
0: Μπορεί, δεν ξέρεις. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί και αυτό εδώ το καλοκαίρι εδώ, έτσι, και ό,τι απομένει επίσης.
1: Ό,τι απομένει.
0: Σε καλοκαίρι, τι απομένει, ένας μήνας.
1: Σταμάτα, μωρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Εγώ εντυπωσιάζομαι ακόμα από τις ειδήσεις που έδωσε τον τελευταίο μήνα, έτσι, το Άργος Οριστικό. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά. Τίποτα, έτσι, δεν είδες εσύ τίποτα, δεν διάβασες. Έτσι, είναι ένας 52χρονος που μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα στο στρατόπεδο, στο Άργος Οριστικό. Χαιρετισμούς εκεί που μας ακούνε. Αν μας ακούνε, τέλος πάντων, κάποιοι. Λοιπόν, λίγες μέρες πιο πριν, η Ανιψιά είχε καλέσει την αστυνομία, έτσι, και συνέλαβε αυτοφόρο τη θεία που την είπε χοντρή. Και ναι, την κατηγόρησε για body shaming.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι δίνει αυτό το χωριό, τι πίνετε εκεί, τι νερό έχει αυτό τον καιρό, μήπως πρέπει να το ψάξετε λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς το βλέπεις εσύ, μήπως έχει κάτι το νερό τους.
1: Εντάξει, μόνο εκεί έχουμε θέματα.
0: Σε σχέση με το μέγεθος, ας πούμε, και του πληθυσμού και του μέρους, δίνει πολλές ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, γι' αυτό το ψάχνω λίγο.
1: Εντάξει, μάλλον έτυχε, μωρέ. Ή μπορεί, επειδή βγήκε το ένα, να ψαχτήκαν λίγο περισσότερο στην περιοχή και να βγήκαν και τα υπόλοιπα, κατάλαβες.
0: Και να μπήκε ο άλλος στο στρατόπεδο, επειδή άλλοι, ξέρω κι εγώ, έκανε κλήσεις στην αστυνομία γιατί με είπαν χοντρή.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Χοντρή.
1: Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται να με τσιμπάνε πάνω από το παντελόνι τα κουνούπια?
0: Δεν είναι κουνούπια αυτά, είναι κάτι άλλο μάλλον.
1: Γιατί ξέρω, και εσύ πάνω... τα βάζεις.
0: Εγώ τα βάζω, είναι ειδικά κουνούπια στρατευμένα, τα οποία τα βάζω κρυφά στο στούντιο πριν έρθει η Εύη.
1: Όχι, πραγματικά, και... κοίτα.
0: Τώρα θα μου δείξει, παιδιά, τώρα θα γδυθεί, περιμένετε.
1: Πάμε σε μουσική. Ανεβάζω το μπατζάκι.

0: το τράβηξε κι αυτό.
1: Όχι, έτσι. Έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι. Το κουνούμπι στο πόδι μου.
0: Την ώρα της μουσικής που ακούγατε εσείς, εγώ έβλεπα κονόπια στα μπούτια.
1: Ε, τώρα θα σου έλεγα καμιά κουβέντα, αλλά είχε χάρη.
2: Έτσι, αυτά είναι τα τυχερά.
1: Εσύ φταίς. Τα επιστρατεύεις επίτηδες.
0: Και του είχα πει να τσιμπήσει πιο πάνω και δεν με άκουσε.
1: Να μου χαθείς.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, έχουμε social media, εκεί να μας βρείτε. Εκεί θα μιλήσουμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κόσμος και Τραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς. Να δώσουμε χαιρετισμούς. Εντάξει, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μας λένε πολύ καλά λόγια, θα σου έλεγα εγώ.
1: Να είναι καλά οι
0: έτσι,
1: άνθρωποι.
0: Το ζήτημα είναι το γνωστό, ότι μας ακούνε καιρό και όχι. Δεν επικοινωνήσανε τόσο καιρό. Επικοινωνούν τώρα, τέλος πάντων, χαιρετισμούς στη Μαρία Τσακλόγλου. Τσακλόγλου, το είπα σωστά.
1: Εγώ θα πω, επειδή έρχονται διάφορα αιτήματα φιλίας, στείλτε και ένα μήνυμα, βρε παιδιά, να ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, γιατί έχουν πονηρέψει λίγο οι καταστάσεις στα social.
0: Έτσι,
1: και
0: έτσι.
1: Ίσως να έχουμε γίνει και λίγο πιο επιφυλακτικοί με κάποια πράγματα.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα στην επιστροφή.

0: Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέγνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 29 Ιουλίου. Επιβαλήκος μας και δρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Έφτασε, έφτασε. Σαν σήμερα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν για να δούμε τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο πριν από πολλά πολλά χρόνια. 29 Ιουλίου το 1904, ισχυρός αραβικός στόλος, κύριος πειρατικός υπό το χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, αγκυροβολεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα καταλαμβάνει την πόλη και 22.000 έως 30.000 κάτοικοι της αιχμαλωτίζονται και πολλούνται στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 2014, η μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν έναν προς έναν τους 15.000 αιχμαλώτους τους. 1825, αποτυγχάνει εξαιτίας της νυνεμίας που επικρατεί η προσπάθεια μοίρας του ελληνικού στόλου υπό τον Κωνσταντίνο Κανάρη να πυρπολίσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. 1900, ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο πρώτος δολοφονείται από τον αναρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Όπως λέει στους αστυνομικούς που τον συλλαμβάνουν, με την πράξη του αυτή πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε συντρίψει βία την εργατική εξέγερση. 1900, στο θέατρο Ορφεύς στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο τότε στήχιζε μία δραχμή και προβάλλονταν 20 ταινίες μικρού μήκους. 1938, εξέγερση είχε γίνει στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, η οποία κατέρευσε την επόμενη μέρα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 29 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, είναι διάφορες ιστορίες που έρχονται στο φως αυτή την περίοδο και τις διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο? Μα πώς συνέβη κάτι τέτοιο?
1: Είναι και τα παραμύθια τέτοια εποχή επίσης, εκτός από ιστορίες.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα με ονοματεπώνυμα παραμύθια δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο τραβηγμένα. Μία γυναίκα έφυγε από την Αυστραλία για να έρθει διακοπές στην Ευρώπη και την απήγαγαν 2 φορές σε μία μέρα.
1: Την πρώτη φορά την απήγαγαν. Αυτή ξεγλίστρησε και έφυγε και ελευθερώθηκε, ας πούμε.
0: Λοιπόν, ο λόγος για την 36χρονη, κάτσε μισό λεπτάκι να σου βρω και το όνομα, Στέφανη από την Μελβούρνη.
1: Τώρα με το όνομα είμαστε ok.
0: Αυτό για να ξέρεις. Η οποία κατάφερε, λέει, να διαφύγει και από τις 2 περιπτώσεις. Αλλά αυτό το περιστατικό της σημάδεψε. Πήγε μόνη της στην Ευρώπη, ο στόχος της ήταν να πάει μόνη της στη Σικελία. Θυμάσαι που είχε βγει εκείνη η ανακοίνωση για σπίτια με 1 ευρώ?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πήγε για να μάθει και αυτό. Με την πρόθεση να μείνει
1: τέλεια.
0: Μόνιμα εκεί, ναι, το παιδί μου. Ήθελε να μάθει περισσότερο για αυτό το πρόγραμμα για τις κατοικίες. Πήγε
1: μήπως
0: σε κάποιες...
1: όμως επειδή πήγαινε η Ιταλία και αυτό με το 1 ευρώ θέλουν να το πάρουν κάποιοι μαφιόζοι, έπρεπε να την απαγάγουν 2 φορές κάποιοι μαφιόζοι, δεν ξέρω. Μήπως εμείς

0: Τα διαβάζουμε έτσι αθώα, αλλά τελικά δεν συμβαίνουνε.
1: Τι να σου πω.
0: Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν ένα τσέκ δημοσιογράφοι. Τελικά σε αυτά τα χωριά πηγαίνουνε. Υπάρχει εγκατάσταση οικογενειών, ανθρώπων που βάζουν μπροστά για οικογένεια ή για οτιδήποτε άλλο για να ζωντανέψει το χωριό. Γιατί σιγεί τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό είναι οι δύο φορές ίσως απαγωγής.
1: Να σου πω.
0: Τέλος πάντων, η απαγωγή πώς γίνεται, ρε παιδί μου? Τι έγινε δηλαδή?
1: Λοιπόν, πήγε, έφτασε ρε παιδί μου σε μια περιοχή που ήταν κοντά εκεί που ήταν τα σπίτια αυτά, και αυτή ασχολιόταν και με το kitesurf. Και ήταν σε κάποια ομάδα που θα έκανε μια συγκέντρωση, ξέρω εγώ, να κάνουν όλοι μαζί kite και τα λοιπά.
0: Εκεί πήγε δουλειά όμως, δεν πήγε kitesurf.
1: Εντάξει, το τερκνό μου, το του όφελή μου.
0: Αλίμονο.
1: Σε αυτή την παρέα γνώρισε έναν νεαρό, ο οποίος της λέει, αφού θα πας εκεί θα σε μεταφέρω εγώ που έχω το αυτοκίνητο, σιγά δεν είναι τίποτα, δεν βγαίνει με βγάζεις από το δρόμο. Και αυτός με το που μπήκανε στα μάξι, ενώ στην αρχή καλά χαλαρά, άρχισε γκάζωσε τρελά και την πήγε σε ένα συγκρότημα περιφραγμένο. Συγκρότημα κατοικιών περιφραγμένο.
0: Νόμιζα η Rolling Stones, κάτι τέτοιο.
1: Αυτή κατάφερε
0: να φύγει από εκεί.
1: Και έφυγε από εκεί, βγήκε νυχτιάτικα στο δρόμο, έκανε οτοστόπ σε έναν οδηγό για να τη βοηθήσει.
0: Και την πήρε ο οδηγός και την πήγε ξανά.
1: Ο οποίος πήγε να την πάει αλλού.
0: Μήπως είχε καμιά εμφάνιση έτσι προκλητική, ρε παιδί μου, για τους Ιταλούς, ειδικά που είναι έτσι λίγο πιο.
1: Και πάλι.
0: Έχεις τύχει σε φλερ Ιταλών? Όχι ενός, Ιταλών να έχεις. 2, 3, 4 περιστατικά.
1: Ιταλό, όχι.
0: Γιατί γυναίκες μου λένε διάφορα, ας πούμε, για τους Ιταλούς. Μιλάμε γήπες πρώτοι. Είναι ωραία εμφανισιακά, με ωραίο ντύσιμο, ξέρω και εγώ, και όλα αυτά το προσέχουν αυτό σε σχέση με τους Έλληνες. Έτσι, αλλά είναι γήπες. Και είναι και λίγο λίγδες, λίγο αστεί. Έχουν διάφορα.
1: Δεν έχω πέσει σε Ιταλό.
0: Εντάξει, εγώ τα έχω ακούσει αυτά χρόνια. Λοιπόν, ναι, μήπως ήταν λίγο προκλητική για αυτούς. Ας πούμε, και αν
1: για
0: δεν
1: τα
0: την
1: δεδομένα
0: άρπαζε,
1: τους.
0: Ναι, λες. Αν δεν την άρπαζε ο ένας, θα την άρπαζε ο άλλος.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι λίγο.
0: Δεν είναι, δεν είναι τυχαίο. Κάποιος λόγος θα έγινε αυτό.
1: Εμένα μου κάνει τρελό.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε μια ολόκληρη ώρα Τετάρτη μπροστά μας.
1: Τι λες.
0: Έτσι, να σας πω κάτι, να ευθυμίσουμε, έχουμε εκπτώσεις σε κάποια μαγαζιά. Για να ευθυμίσουμε, το είπα. Έτσι, για να ευθυμίσουμε, το είπα εγώ.
1: Το λογαριασμό τον κοίταξες.
0: Ποιο λογαριασμό?
1: Τραπεζικό, της τράπεζας. Ναι.
0: Είμαι στο 71%. Είμαι στο 71%.
1: Έχεις φάει το 71%?
0: Όχι, είμαι στο 71%. Το 71% των Ελλήνων έχει από 0 έως 1000 ευρώ στην τράπεζα.
1: Από 0 έως 1000 όμως.
0: Ε, ναι, βέβαια, γιατί το 1000 δηλαδή είναι πολύ και δεν το ξέρα.
1: Ε, ναι, γιατί εγώ ίσως ανήκω σε ένα άλλο ποσοστό. Είναι από το 0%, κατάλαβες, να λες πόσο γρήγορα τα πιάνει.
0: Όταν θα επιστρέψουμε, επειδή τα ζητάει και σένα, θα σου πω εγώ μερικά έτσι να έχεις να πορεύεσαι
1: να
0: σήμερα και γενικότερα. Αν πιστεύεις εσύ ότι τα 1000 ευρώ είναι πολλά, έτσι, είναι η εποχή που μπορεί να πας να αγοράσεις κρέας και να σου φύγει το κατοστάρικο.
1: Μα καλέ, το ξέρω, γι' αυτό δεν έχω. Τι νόμιζες?
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Γιάννη.
9: Έλα.
8: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
9: Πάλι, χθες δεν πήγα.
8: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
9: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
10: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
14: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καθημερινά μαζί, δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Κόσμος και Τραμάδος εδώ, Εμβιβαλή εδώ.
1: Παρεούλα.
0: Όλες τις υπόλοιπες διακοπές εδώ μαζί, αυτή την ώρα, κάθε μέρα, εκτός Σαββατοκύριακου. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Έτσι, αυτό το διάστημα να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα. Είναι 29 του μήνα, να το πούμε και αυτό. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για λεφτά.
1: Αχα.
0: Για
1: είμαι
0: πολλά
1: σίγουρη
0: λεφτά.
1: Ότι θα με χτυπήσει αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε φρέσκα περιστατικά, οικονομικά και όχι μόνο, έτσι από τη Μύκονο, που έρχονται για αυτό το καλοκαίρι. Έτσι, στην αρχή είχαμε φοβηθεί λίγο ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα, τελικά από ό,τι φαίνεται καλά πάνε. Γιατί οι πλούσιοι είναι πλούσιοι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, πόσο να φτωχύνουν οι πλούσιοι δηλαδή. Λοιπόν, έχω διάφορα ακραία περιστατικά, όπως ένα συνδός.
1: Mm.
0: Μιλάμε πάντα για φέτος, παιδιά, έτσι. Μην πάτε για άλλες χρονιές. Μιλάμε για φέτος για να αισθανθείτε έτσι, έτσι, το λάδι των άλλων. Έτσι, εμείς mm-hmm. το 71% δηλαδή και το χιλιάρικο, για να καταλάβετε. Ένα συνδός εκεί στην Μύκονο έκανε λογαριασμό σε ένα μεσημερό απόγευμα. Μάντεψε πόσα λεφτά.
1: Μεσημέρο απόγευμα.
0: Ναι, αλλά όμως
1: πόσο
0: περνάει καιρός, περνάει καιρός. Έχει σημασία. Το ποσό που θα σου πω δεν έχει καμία σημασία.
1: 800.000 ευρώ.
0: 400. 400.000 ευρώ μέσα σε ένα μεσημέρο απόγευμα.
1: Εγώ έβαλα και την παρέα.
0: Με την παρέα μαζί. Κέρασε και σαμπάνιες νομίζω. Έτσι. Πώς το κόβεις αυτό?
1: Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, διαβάζω επίσης ότι, επειδή μου έχουν αυτές τις βίλες, έτσι, που κοστίζουν ακριβά κάθε μέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πληρώνεις δηλαδή έτσι 60 ευρώ και 80 ευρώ με πρωινό, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Είναι βίλα, είναι σπίτι, ρε παιδί μου. Πάει ο άλλος και μπαίνει μέσα. Αυτή πόσο κάνει η βίλα?
1: Πόσο κάνει?
0: 10.000 ευρώ την ημέρα. Πόσο κάθεσαι ο άλλος?
1: 100 μέρες.
0: 2 μήνες.
1: Ναι,
0: 600.000 ευρώ, money money. Έτσι, για να δείτε, αυτοί που είμαστε το 71% από 0 έως 1000, έτσι, γινόμαστε λίγο χιλί, ας το πούμε έτσι. Η Βραζιλία ίσως. Τέλος πάντων, που λίγοι βγάζουν πολλά λεφτά και οι υπόλοιποι είναι στους δρόμους, ας πούμε. Λοιπόν, ένα άλλο. Λογαριασμό σε ένα beach bar ένα βράδυ.
1: Μύκονο
0: δεν έχει
1: πάλι
0: φαγητό. Μύκονο. Πάντα για Μύκονο μιλάμε τώρα. Τώρα μιλάμε
1: είναι
0: για Μύκονο.
1: Έχει σαμπάνιες. Έχει premium ποτά.
0: Έχει ποτά, έχει... αλλά δεν έχει φαγητά. 85 χιλιάρικα.
1: Καλά είναι.
0: Και επειδή κάποιος άλλος, διπλανός αυτού που πλήρωσε τα 85 χιλιάρικα, είχε ένα διαπληκτισμό με το, παιδί μου, με τον μπάρμαν. Τέλος πάντων, για το πόσα χρωστάει τελικά,
1: ναι,
0: στο λογαριασμό του. Τρία, τριάμιση. Και ό,τι λέει ο άλλος με τα 85, πληρώνω, τα πληρώνω εγώ, εντάξει, χαλάρωσε. Με τα 3,5.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει, για το λογαριασμό από 0 έως 1000, που λέγαμε και προηγουμένως.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μα γι' αυτό σου είπα.

0: Κι όμως, Κοσμά.
1: Κι όμως.
0: Έχουν μειωθεί τα χρήματα.
1: Πού έχουν μειωθεί τα χρήματα, στο λογαριασμό σου?
0: Καλά, εκεί δεν υπήρχαν ποτέ για να μειωθούν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά
1: πάντα υπάρχει μια μείωση. Μπορεί να ήταν ένα και τώρα να είναι 0,5.
0: Ένα πολύ μεγάλο ορυχείο.
1: Α, ναι.
0: Το οποίο απασχολεί 4.000 ανθρώπους. Είναι το μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών. Εντάξει, να σημειωθεί αυτό. Και παράγει, σου λέει, το 40% των διαμαντιών της Νοτίου Αφρικής. Ξέρεις τι θα κάνει?
1: Ξέρω, εγώ ξέρω.
0: Αναστέλει για 2 χρόνια τη λειτουργία του, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση.
1: Εντάξει, δεν είναι όμως το μοναδικό, να ξέρεις. Είναι γενικότερα η αγορά, η παγκόσμια αγορά των ορυχείων μειώνεται. Γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αυτό ακριβώς.
0: Να
1: το κάνουμε τώρα τις πετροδίτσες, τώρα τα πετραδάκια εκεί, τα πολύτιμα.
0: Όλο και λιγότεροι άνθρωποι αγοράζουν διαμάντια και προτιμούν τους πιο οικονομικούς λίθους που κατασκευάζονται σε εργαστήρια στην Κίνα.
1: Έτσι, καλύτερο είναι αυτό.
0: Κινέζικα, παιδί μου.
1: Αυτά για να μην ζητάς 12 καράτια για τέτοια.
0: Και τώρα εντάξει, δεν συγκρίνεται. Το διαμάντι, διαμάντι.
1: Δεν συγκρίνεται, αλλά δεν αγοράζεται πλέον από κανέναν, από ό,τι βλέπεις. Γι' αυτό και κλείνει ο άλλος. Άμα κλείνει το ορυχείο, σημαίνει
0: τη λειτουργία για 2 χρόνια.
1: Για 2 χρόνια
0: 4.000 άνθρωποι.
1: Σε αυτά τα 2 χρόνια έτσι, μπορεί να κάνει ανακοίνωση ότι κλείνει τελείως. Δεν ξέρεις εσύ τι θα γίνει σε 2 χρόνια, αλλά προς το παρόν για να κλείνει δεν αγοράζει κανείς.
0: 4.000 άνθρωποι στην Νότια Αφρική θα μείνουν χωρίς δουλειά.
1: Ξέρεις πόσο είναι το ποσοστό της ανεργίας από τεχνητή νοημοσύνη? Για ψάξε λίγο να δεις.
0: Καλά, ναι, δεν το
1: σωστό. Τι να σου κάνουν αυτές τις 4.000 άνθρωποι?

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σας εδώ στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μερικές φορές γράφετε πράγματα τα οποία είναι πολύ όμορφα για μας. Καλή παρέα κάνουμε, ξέρω και εγώ, και στη μοναξιά του Αλληνού είμαστε εκεί κοντά. Έτσι και το συντροφεύουμε σε στιγμές που ο άλλος είναι μόνος στο αμάξι για καιρό, μας ακούει.
1: Δίπλα σας σε κάθε στιγμή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τελευταία φορά να πούμε ότι έχουμε social media για επικοινωνία. Για εσάς που δεν ξέρετε και δεν έχετε ακούσει, να το πούμε μια φορά ή δεν θυμάστε. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή όλο το καλοκαίρι εδώ.
1: Έτσι. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε, εκεί είμαστε σταθερά.
0: Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τέλος.

0: Άκουε το.
1: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Πρέπει να το κάνουμε.
1: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε για σήμερα Τετάρτη. Είναι 24-29 Ιουλίου.
1: Τι έπαθες?
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Συντονίσω.
0: Έτσι. Είναι που σκέφτομαι τη θάλασσα. Καταλαβαίνεις, να πλατσουρίζω γενικότερα σκέφτομαι. Αλλά είμαι εδώ μέσα, οπότε όλα καλά.
1: Δεν κατάλαβα, δεν σου αρέσει η θέα εδώ μέσα?
0: Έχει πάρα πολύ ωραία θέα.
1: Απέναντί σου?
0: Έχει, εννοείται. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για την Μύκονο, διάφορα οικονομικά έτσι, θέματα,
1: ναι,
0: για το τι γίνεται. Έτσι, να πούμε όμως και διάφορα άλλα πράγματα που γίνονται εκεί, περίεργα, παράξενα ή πράγματα τα οποία
1: εμείς
0: οι κοινήθνητοι δεν τα ξέρουμε.
1: Στα περίεργα και
0: ναι, ρε παιδί μου, περίεργα, παράξενα είναι όπως ας πούμε μία πελάτησα, έτσι, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας γνωστή, αλλά δεν την κατονόμαστε, επώνυμη, αλλά δεν την κατονόμασε, αντί για μπουρμπουάρ φεύγοντας από το δωμάτιο και από το
1: οίκημα, τέλος πάντων,
0: το δωμάτιο που έμενε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα αυτά δεν είναι δωμάτια, καταλαβαίνετε, είναι
1: σπίτια, ξέρω, σπίτια ολόκληρα.
0: Ναι, και έφευγε, είχε πληρώσει η γυναίκα όλα, αντί για μπουρμπουάρ που δίνουν άλλοι, κάθισε κάτω η γυναίκα, έβγαλε το βρακί της και κατούρισε στη μέση εκεί. Και μετά έφυγε. Και λέει ο ιδιοκτήτης εκεί, ο άνθρωπος, ο υπεύθυνος, τέλος πάντων, λέει: δυστυχώς ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έτσι, κακές συμπεριφορές. Τι να πεις.
1: Αυτό μου θυμίζει τα σκυλάκια.
0: Και σκυλάκια και γατάκια.
1: Που μια περιοχή.
0: Που λες, όπως επίσης, διαβάζω εδώ για μια άλλη περίπτωση. Μια οικογένεια η οποία ήθελε να μείνει 14 περίπου μέρες σε ένα μεγάλο σπίτι, μια βίλα τέλος πάντων. Και εδώ η υπεύθυνη περιγράφει ότι αυτές οι οικογένειες, συνήθως οι πλούσιες, σε αυτά τα σπίτια μεταφέρουν πάρα πολλές βαλίτσες. Οπότε σε μια περίπτωση μια οικογένεια μετέφερε 60 βαλίτσες για 14 μέρες, όπου μεταφέρεται με φορτηγό. Κανονικότατα, οι περισσότερες λέει ήταν της γυναίκας από τις 60 βαλίτσες, έτσι, οι οποίες μετά πρέπει να τοποθετηθούν τα ρούχα αυτά στις ανάλογες ντουλάπες της βίλας.
1: Δικαίωμα.
0: Μισό λεπτάκι, να τελειώσω για να καταλάβει και ο ακροατής. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν προσωπικό το οποίο παίρνει αυτές τις βαλίτσες όταν έρχονται στη βίλα και βάζει τα ρούχα μέσα στις κρεμάστρες. Όπου στο τέλος ήρθε η κυρία που είναι δικά της τα ρούχα και απέτησε να μπουν σωστά, γιατί μερικές ήταν στραβές, οπότε βγήκανε όλα τα ρούχα και ξαναμπήκανε ίσια όπως εκείνη όριζε. Για να δεις, εμείς εδώ έτσι με το χιλιάρικο στο λογαριασμό, αν και ίσως και μπορεί χιλιάρικο, έτσι, για να δεις τι γίνεται εκεί έξω λιγάκι, έτσι, πράγματα τα οποία εμείς δεν θα ζήσουμε ποτέ, έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι πολλοί από αυτούς κυβερνάνε ουσιαστικά τη γη. Γιατί είναι από το εξωτερικό οι περισσότεροι, έτσι. Δεν είναι Έλληνες κάποιοι από αυτούς. Έχεις να σχολιάσεις κάτι?
1: Κοίτα,
0: σε χτύπησα λίπητα.
1: Είχα μία ερώτηση πριν.
0: Ήθελα
1: να ρωτήσω πόσα μέλη αριθμεί η συγκεκριμένη οικογένεια.
0: Κανονική οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει νόημα πλέον.
0: Κανονική οικογένεια, κανονική. Έτσι. Τετραμελής, πενταμελής, μέχρι εκεί δεν είναι οικογένεια. Ινδού με 100 άτομα, ξέρω και εγώ.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο όταν παίζει μουσική και εσείς ακούτε. Εμείς εδώ συζητάμε. Αυτό συμβαίνει τώρα πάνω από δεκαετία. Έτσι, που έχουμε διάφορα να λέμε. Αλλάζουν βέβαια οι θεματολογίες αυτές εκτός αέρα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Ο Μπεν Αφλεκ, ο γνωστός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός.
1: Ο οποίος ο χαζός έχασε τη Τζένιφερ Λόπες.
0: Άλλο αυτό τώρα. Τα επιχειρηματικά, τα επιχειρηματικά φαίνεται ότι είναι αρκετά έξυπνος, καθότι ανέπτυξε, μάλλον ίδρυσε μια εταιρεία η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί στο ευρύτερο κοινό πολλές λεπτομέρειες. Αυτή η εταιρεία φάνηκε πολύ δελεαστική στο Netflix. Και σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Netflix αγόρασε την εταιρεία του Ben Affleck πληρώνοντας περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πώς φαίνεται? Τίποτα, απλά ενισχύει στην άποψή μου αυτή που λέγαμε προηγουμένως με τα λεφτά γενικότερα.
0: Ναι, αλλά δείχνει ότι διαθέτει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο ο Ben Affleck.
1: Εντάξει τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορείς να σε καλώ σε όλα. Δεν μπορούσε να κρατήσει και την Τζένιφερ Λόπες
1: και τα 600
0: εκατομμύρια και επιχειρηματικές ιδέες.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο εμείς. Εδώ, κανονικότατα. Έτσι.
1: Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Θα είμαστε.
1: Σε 22 ώρες από τώρα με λιγότερη γκρίνια, ελπίζω.
0: Γιατί είχαμε γκρίνια σήμερα? Όχι, δεν είχαμε γκρίνια.
1: Εντάξει, ένα κάτι της δεν είχαμε.
0: Όχι, γκρίνια δεν είχαμε. Γκρίνια είναι αυτή. Αν θέλεις εγώ να ξεκινήσω να γκρίνιάζω, να δεις τι ωραία που είναι η γκρίνια.
1: Όχι, και τώρα φεύγουμε, παιδιά. Φαντάζεστε τώρα να με πιάσει και να μου γκρίνιάζει στο διάδρομο, στο δρόμο. Να με αφήσει να φύγω. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, να προλάβω.
0: Να φύγει, να φύγει. Να πα αλλού.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπουρμπουλίθρες! Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες είναι εδώ και συντροφιά σας θα είναι η μία και μοναδική Μέλλαν Μιλένοβα.
1: Κοντά σας για δύο ώρες θα είναι ο ένας και μοναδικό ο Στάθης Μπόγδανος.
2: Κοντά σας δύο υπέροχες ώρες θα σας κρατήσει παρέα δίπλα στα αυτάκια σας ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, έρχονται ωραία πραγματάκια για σήμερα. Πάμε σε ένα break.
2: Σήμερα θα πω ανέκδοτο.
0: Θα πεις.
1: Θα σας αφήσουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία σε όλους τους εορτάζοντες και σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Και σήμερα λίγοι γιορτάζουν, λίγοι και καλοί. Mm-hmm. Θεόδωτος, Θεοδότης, Καλίνικος και Καλινίκης.
1: Μάλιστα. Εγώ με τη σειρά μου να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 βέβαια, ο Μπένιτο Μουσολίνι, έτσι, γνωστός Ιταλός δικτάτορας. Mm-hmm. Θα κάνω ένα σκιπ πολλά χρόνια για να πάω το 1925 στο Μίκη Θεοδωράκη. Και επίσης να πω ότι σαν σήμερα το 1961... Δημήτρης Αραβάκος, έτσι, γνωστό.
0: Δεν γίνεται όμως να μην μπούμε.
2: Ναι, ναι, Μέλεν, δεν γίνεται.
0: Θα το
2: γίνεται.
1: Μπούμε,
0: καλά, τώρα θα δείτε τι θα σας πω.
1: Για πες.
0: 1981, Φερνάντο Αλόνσο.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Αλόνσο.
1: Κάνεις πλάκα, το ξέρεις.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ είπα να μην το αναφέρω, γιατί πλέον μπορεί να μην το ξέρει.
0: Τι, παιδί μου, όταν ήμουν μικρή με τον πατέρα μου, ναι, είχαμε πάρει αυτές τις κονσόλες που, στο PlayStation που είναι το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Και είχαμε πάρει πάρα πολλά παιχνίδια με αμάξια και κάναμε κόντρες με τον πατέρα μου. Ήταν το αγαπημένο μου, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, οκ, okay, άρα δικαιολογείς να ξέρεις το Φερνάντο Αλόνσο.
0: Σε παρακαλώ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και βλέπω, θέλω να σας πω ότι εδώ βλέπω ότι σαν σήμερα το 1836 γίναν τα εγγένεια της αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι.
1: Δεν το ξέρω. Τι είναι η αψίδα του Θριάμβου?
0: Σίγουρα το έχεις δει σαν κτίριο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Είναι στα κλασικά από όταν πατάς, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
1: Αν πας στο Παρίσι, πρέπει να πας να το δεις.
2: Ναι, αυτό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί φαντάσου, άμα ανέβεις και πάνω, γιατί έχει σκάλα με την οποία ανεβαίνεις πάνω, μπορείς και βλέπεις γύρω-γύρω, δηλαδή το Παρίσι. Είναι απίστευτο σαν...
1: Το ξέρεις ότι δεν έχω πάει ποτέ στο Παρίσι?
0: Έχω πάει 2 φορές.
1: Ισχύει που λένε ότι βρωμάει?
0: Κοίτα, εξαρτάται. Σίγουρα βρωμάει το μετρό.
1: Όντως, ισχύει,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: είναι,
1: αυτό.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι το πιο παλιό μετρό στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό ήξερα ότι οι Γάλλοι έχουν φτιάξει τις κολόνιες, επειδή δεν θέλουν να κάνουν μπάνια.
0: Έτσι λένε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο
1: έτσι
0: αυτό είναι.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω αν είναι ραδιοαρβίλα ή ισχύει.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Α, έχω κι εγώ να σας πω μετά ένα tip.
0: Γιατί
2: τέτοιο.
1: Πώς να πληθούμε για να μην βρωμάμε στους Γάλλους?
0: Πώς να πλένονται?
2: Όχι, θα σας πω μετά.
0: Ωραία, πάμε σε break. Θα μας το πεις αμέσως μετά.
2: Ναι.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και η Μέλαν Μιλένοβα θα δώσει tips στους Γάλλους, στους φίλους μας, πώς να μην βρωμάνε στο μετρό.
1: Όχι, όχι, αλλά έχω ένα παρόμοιο, κάτι παρόμοιο με αυτό που λέτε, πάλι από τους Γάλλους νομίζω ξεκίνησε, όπου λέει, γενικά ακούγεται ότι οι Γάλλοι κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες.
2: Τι?
1: Ναι. Okay. Κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες. Διαχρονικά, ρε παιδί μου. Και σου λέει το μυστικό.
0: δεν είναι τέρμα χαζές αυτές οι έρευνες. Κάνουν τις πιο ωραίες ομελέτες.
2: Εντάξει, φίλε, ένας ο οποίος είναι μάγειρας, σίγουρα τον βοηθάει το να γνωρίζει.
0: Στην Ελλάδα κάνουμε την καλύτερη παστή σαρδέλα.
1: Ωραία.
2: Συνέχισε, Μέλανη.
1: Έχουν ένα μυστικό όμως για να γίνονται όντως τόσο ωραίες αυτές οι ομελέτες. Όχι. Το τηγάνι με το οποίο τις κάνουν, ναι, δεν το πλένουνε ποτέ.
2: Τι εννοείς? Δηλαδή μπορεί
1: βάζουν το ίδιο... λάδι, ναι, λίγο λάδι, κάνουν την ομελέτα και μετά δεν το περνάνε από νερό, το σκουπίζουνε μόνο με χαρτί.
2: Εντάξει, εννοείς μέσα στη μέρα, έτσι?
1: Όχι,
0: όχι,
1: γενικά.
0: Όχι, για πάντα λέει.
2: Για πάντα.
1: Γενικά, ναι. Έχουν όμως ένα συγκεκριμένο τηγάνι για ομελέτα, δηλαδή δεν το χρησιμοποιούν για τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβες τι έχουν οι Γάλλοι? Νόστιμους μύκητες.
2: Ισχύει, ρε φίλε, ναι. Δεν ξέρω βέβαια με το λάδι ότι μήπως κάτι
0: τι,
2: γίνεται.
0: Λιώνουν οι μύκητες.
2: Δεν ξέρω.
1: Λάδι ή βούτυρο?
2: Λάδι, μάλλον για βούτυρο τους κόβουν.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλαν Μιλένοβα, τι ξέχασε να πει στον κόσμο?
1: Δεν το ξέχασα.
2: Τι ξέχασες να μας πεις, Μέλανη?
1: Δεν το ξέχασα.
0: Μέλανη, τι ξέχασες όμως?
1: Δεν το ξέχασα.
2: Τι αμέλησες?
1: Μπουρμπουλήθρες Radio. Αφού ξεκινήσατε ο ένας με τη Γαλλία, ο άλλος με τον... Δεν με αφήνετε, δεν με αφήνετε να εκφραστώ. Μπουρμπουλήθρες Radio, άμα θέλετε να μας στείλετε τα μνημονιακά.
0: Άμα θέλετε να μας στείλετε τα μνημονιακά σας.
1: Τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, να κάνετε έτσι το follow σας, το like σας, την καρδουλίτσα σας, οτιδήποτε θέλετε θα μας βρείτε στις Μπουρμπουλήθρες, στο Facebook και στο Instagram.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να σας πω ότι κατά καιρούς έχετε ακούσει για πολιτικούς μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες,
1: ερωτικούς
0: μετανάστες, σωστά, που είναι το πιο light. Θέλω να σας μιλήσω όμως και για τους κλιματικούς μετανάστες.
2: Που πάνε σε χώρα να μείνουν ανάλογα ζώα, με το έτσι, κλίμα.
0: Όχι. Κλιματικοί μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι ζουν σε μια περιοχή η οποία λόγω της μεγάλης κλιματικής αλλαγής αναγκάζονται να αφήσουν τον τόπο τους. Και συγκεκριμένα διαβάζω για ένα νησί, το Τουβαλού, που ενδεχομένως να το έχετε ακούσει, έτσι τέλος πάντων είναι ένα από αυτά τα όμορφα νησάκια που βλέπεις, που είναι, είναι ένα νησάκι που είναι 12.000 κάτοικοι, μια στενή λωρίδα γης φαντάσου,
2: έτσι,
0: το οποίο υπολογίζεται ότι σε 80 χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει.
2: Γιατί, λόγω
0: της κλιματικής αλλαγής
1: δεν θα υπάρχει το νησί.
0: Δεν θα υπάρχει το νησί, ναι.
1: Μέλανε, θες να τα αγοράσουμε. Θα έχουμε πεθάνει σε 80 χρόνια.
2: Εσύ, εγώ δεν θα πεθάνει σε 80
1: χρόνια. Τι λες, μωρέ, πόσο θα είσαι, 160.
0: Και μάλιστα το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι σε ένα ντοκιμαντέρ, λέει, ένας κάτοικος του Τουβαλού είχε δηλώσει ότι λέει, είμαι από μια μικρή χώρα και το μόνο που ζητώ από τις μεγαλύτερες χώρες είναι να σεβαστούν και να σκεφτούν τις ζωές μας. Δηλαδή ένας
2: είναι πολύ στενάχρονο. Είναι πολύ,
0: είναι αυτό, δηλαδή να ξέρεις ότι ο τόπος σου κρίνεται κατά πολύ από το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο κάπου διαβάζω ότι πλέον δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση.
2: Θα φτάσει και σε εμάς.
0: Γενικότερα δηλαδή όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει κατά καιρούς με ανακύκλωση, με το ένα, με το άλλο, δεν καταφέραμε τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ότι κάναμε
2: χρόνο.
0: Ένα βήμα μπρος και κάναμε δύο βήματα πίσω.
2: Θέλει χρόνο.
0: Σίγουρα,
2: χρόνια.
0: Αλλά θέλει ομαδική προσπάθεια.
2: Σίγουρα.
0: Δηλαδή αν στο σύνολο του πληθυσμού, παγκόσμιου πληθυσμού, το 50% ασχολείται με το πώς να προστατέψει γενικότερα τη
2: το
0: φύση,
2: περιβάλλον, ναι.
0: Το περιβάλλον, το υπόλοιπο 50% αν δεν συμμετέχει σε αυτό, σίγουρα δεν βοηθάει τη συνολική προσπάθεια των άλλων.
1: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και θα σου πω για κάτι για τις κλιματικές αλλαγές.
0: Εντάξει.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ πάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
11: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
12: Γιάννη.
13: Έλα.
12: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
13: Πάλι, χθες δεν πήγα.
12: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
13: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
14: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
15: Φόρα κράνος.
16: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίδες και κύριοι, επιστρέψαμε και το ξέρεις ότι με τις κλιματικές αλλαγές που λες, ναι, το, σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν ασθένειες που κρύβονται στους παγετώνες του Θιβέτ για χιλιάδες χρόνια.
1: Ασθένειες.
0: Ασθένειες, μικρόβια.
1: Προφανώς, ναι, μικροοργανισμοί.
0: Που λιώνουν οι πάγοι και όλα αυτά θα ελευθερωθούν. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά στον κόσμο. Είναι κάτι που φοβούνται οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όλες οι ασθένειες που θα απελευθερωθούν με το λιώσιμο των πάγων.
2: Παιδιά, τι χρόνια θα ζήσουμε?
0: Δεν θα ζούμε, Μέλα, νομίζω.
2: Καλά, αυτά δεν νομίζω να γίνουν σε 100 χρόνια.
0: Δεν
1: είναι πολύ μακρινό.
2: Αν ήδη βιώνουμε την κλιματική αλλαγή.
1: Και θα σου πω ένα απλό σενάριο. Σκέψου, πριν από 30 χρόνια είχες αυτοκίνητο με κλιματιστικό. Είχες μέσα στο σπίτι σου κλιματιστικό?
2: Όχι.
1: Πριν από 30 χρόνια.
0: Όχι, δεν υπήρχαν κλιματιστικά.
1: Προφανώς δεν τα χρειαζόσουν τότε. Δες το δηλαδή διαχρονικά πώς έχει φτάσει στο σημείο σήμερα του να μην μπορείς να ζήσεις μέσα σε ένα σπίτι χωρίς κλιματιστικό.
0: Δεν μπορείς να ζήσεις πλέον χωρίς κλιματιστικό.
1: Δεν μπορείς.
2: Είναι...
0: Που εγώ το ξέρεις ότι για αρκετό καιρό το κάνω. Δηλαδή και τώρα πολύ δύσκολα θα ανάψω το κλιματιστικό. Είμαι τη φάση ότι θα ανοίξω την πόρτα. Κάνω διάφορα τέτοια κόλπα. Εγώ ανοίγω τις πόρτες, βάζω το ανεμιστήρα με φυσάει και έχω αδειάσει ένα μπουκάλι από Άζαξ που είναι σπρέι και το έχω γεμίσει νερό και ψεκάζομαι.
1: Και ψεκάζεσαι. Ναι, okay.
0: Και γενικά κάνω τέτοιες ειδήσεις για να μην χρησιμοποιήσω κλιματιστικό.
1: Όμως το βράδυ δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τη ζέστη. Δηλαδή αναγκαστικά το βράδυ θα πρέπει να ανοίξει κλιματιστικό, γιατί δεν μπορείς να κοιμάσαι και να έχεις το μπουκάλι του Άζαξ για να το ψεκάζεις.
0: Το δίνω στο σκύλο και με ψεκάζεις.
1: Ναι, ικανός έχω.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι περίεργο που είδα. Το έχετε προσέξει ότι έχουν σταματήσει πλέον, βασικά έχουν απαγορευτεί οι διαφημίσεις τσιγάρων στην τηλεόραση.
1: Και πολύ καλά κάνουν.
0: Γενικότερα έχουν απαγορευτεί, ναι, έχουν απαγορευτεί οι διαφημίσεις. Αλλά εγώ θα σας πω λιγάκι το 1960,
2: ναι,
0: που η εταιρεία τσιγάρων, η Marlboro, mm-hmm, είχε διαφήμιση με παιδάκι 2 χρονών.
2: Σοβαρά τώρα.
0: Πίσω από το πακέτο με τα τσιγάρα,
2: ναι,
0: ήταν το παιδάκι και το σλόγγαν ήτανε «Πριν με μαλώσεις μαμά, ίσως καλύτερα να ανάψεις ένα τσιγάρο».
2: Σοβαρά τώρα.
1: Ό,τι χειρότερο έχω ακούσει.
0: Πόσο υπέροχη ήταν εκεί στη Marlboro.
2: Τι λες τώρα.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Ότι όχι απλά δεν απαγορευόταν,
2: αλλά το επιβάλλανε κιόλας.
0: Το δουλεύανε κιόλας, ναι, δηλαδή, ναι, κάνανε και project με παιδάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Θυμάσαι παλιά, δεν ξέρω, λογικά το λύση θα το έχεις πετύχει.
2: Ποιο?
0: Είχες πάρει που είχαν βγει τσίχλες σε σχήμα τσιγάρων.
1: Α, και εγώ,
0: ναι,
1: το είχα πει.
0: Ήταν, ναι, τσιγάρα, ναι, ναι, που έβγαζε το απ' έξω, ναι, ναι, και έτριξε, ναι, ναι, τσίχλα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: εγώ το έπαιρνα αυτά.
2: Κοίτα να σου πω κάτι.
0: Ήταν υποσυνείδητο όλο αυτό που συνήθιζες και να το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι νομίζω ότι ήταν τα πουράκια. Γιατί πόσοι με τα πουράκια, που δεν χάθηκαν τα πουράκια, δεν καταλαβαίνω γιατί, μάλλον επειδή είναι σοκολατένια, που κάναμε ότι καπνίζαμε με τα πουράκια.
2: Ισχύει.
1: Ναι.
2: Απλά επειδή έχει στήξει ένα ευαίσθητο θέμα, θα πάμε σε ένα break και αμέσως μετά θα σου πω κάποια πράγματα σχετικά με αυτό που ανέφερες.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίτρες και έχουμε πιάσει ένα ευαίσθητο θέμα για το τι γίνεται, τι γινόταν παλιά, το οποίο τώρα η σύγχρονη.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω γενικά όλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι όλα έχουν γίνει πολύ υπερπροστατευτικά.
0: Ισχύει.
1: Χωρίς λόγο. Δηλαδή υπάρχουν χίλια δυο κακά πράγματα.
0: Θυμάμαι.
2: Όχι και χωρίς λόγο τώρα.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ εγώ ότι είναι τόσο κακό το κάπνισμα σε σχέση με όλα αυτά που γίνονται.
2: Δεν έχει. Είναι κάτι κακό. Κάνεις κακό στον οργανισμό σου. Ωραία, κάνεις.
0: Ωραία. Θεωρώ ότι θα ήταν προτιμότερο να προβάλλουν με ποιον τρόπο μπορείς να αποτρέψεις το κακό στον άλλον, όχι το κακό στον εαυτό σου.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
2: Αλλά το ένα δηλαδή δεν αναιρεί το άλλο.
0: Δεν είναι ξαφνικά ότι η απαγόρευση των διαφημίσεων για τσιγάρα άλλαξε ξαφνικά τη ζωή ολονών, ξέρω εγώ, έτσι, ή ότι την βελτίωσε.
1: Ή ότι πέσανε πολύ στα τσιγάρα.
2: Ναι, αλλά βλέπεις ότι πλέον και η νεολαία δεν είναι ακριβώς αυτό που ήταν τότε, παιδιά, που ήταν στη μόδα το τσιγάρο και να καπνίζει πολύ. Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, είναι, και σκέψου πόσο χειρότερα είναι τα πράγματα τώρα. Απλά αυτό σκέψου.
2: Δεν είναι χειρότερα. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερα.
1: Εγώ, παιδιά, θεωρώ ότι είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν παλιά.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
1: Δεν υπήρχε,
0: ότι...
1: υπήρχε ελευθερία, Μέλανη, που εσύ δεν την έχεις ζήσει, που βγαίνανε παιδάκια έξω και δεν υπήρχε περίπτωση να πειράξει κάποιο παιδί. Ναι.
2: Σε αυτό συμφωνώ, παιδιά. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορούν να κάνουν και να συνεχίσουν και πολύ καλά κάνουν όλο αυτό με το τσιγάρο και την καμπάνια που προσπαθούν να αποτρέψουν τον κόσμο. Και εννοείται να κάνουν άλλα 1200 πόσα πράγματα για όλα αυτά που συζητάμε.
0: Θεωρώ ότι ένα τα μεγαλύτερα σφάλματα που έχει κάνει η σύγχρονη κοινωνία είναι ότι έχει βάλει τις ηλεκτρονικές συσκευές στα χέρια μικρών παιδιών.
2: Αυτό εννοείται.
0: Είναι τραγικό, είναι τραγικό.
1: Έχουν ξεκινήσει από ένα σημείο ότι και καλά το κάνουν για καλό, για να μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να βρεις το παιδί σου.
0: Άλλο αυτό.
1: Αλλά ας παίρνανε συσκευές χωρίς ίντερνετ.
0: Μια συσκευή, ναι, χωρίς ίντερνετ πάρουν μια συσκευή που απλά να έχει τα νούμερα.
1: Ένα τηλέφωνο.
0: Ένα τηλέφωνο απλό. Δεν χρειάζεται να του πάρεις smartphone και να μπαίνει το παιδάκι
1: πάμε,
0: τώρα.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα σου πω γιατί συνηθίζουν τα παιδάκια τα smartphones. Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Yeah.

0: Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: εκπομπή Μπουρμπούλη Θρησκείες και Κύριοι. Επιστρέψαμε και θα σου πω το λέει Αγγελακόπουλε, γιατί έχουν συνηθίσει τα παιδάκια τα smartphones. Mm-hmm. Εσύ που είσαι μπαμπάς, δηλαδή θα το καταλάβεις. Πόσες οικογένειες και πόσες μαμάδες για να σταματήσει να γκρινιάζει ή να σταματήσει να ασχολείται ο μπαμπάς ή η μαμά με το παιδί, τους δίνουν ένα κινητό και το αφήνουν να παίξει με το κινητό.
1: Κοίτα, θα σου πω, ισχύει, έχει πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λες και θα σου πω ότι το παρατηρώ και εγώ σε μένα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα η μικρή αρχίσει και κλαίει, θα πάρω το κινητό στα χέρια και απλά θα τη βάλω το YouTube να δει, ξέρω εγώ.
0: Είδες πάλι όμως συνηθίζει την όψη του
1: αυτό,
0: κινητού.
1: Αυτό, εκεί είναι το λάθος το μεγάλο. Δηλαδή, ότι παλιά τα μωρά τα μικρά τα παιδάκια τα απασχολούσαν με άλλους τρόπους. Έτσι.
0: Ένα ξύλινο παιχνίδι.
1: Μια δημιουργική απασχόληση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα χάρακα, ένα παιχνίδι, ένα επιτραπέζιο.
0: Που μπορεί να κάνει παιχνίδι ένα παιδί οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει παιχνίδι ένα κουτί.
1: Εννοείται, μα σου λέω, η δικιά μας έχει τόσα παιχνίδια και θα πάει και θα παίξει, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα.
0: Με την κουρτίνα.
1: Με ένα άδειο κουτί που είχα μέσα κάτι κάψουλες για καφέ. Να, τώρα έτσι και το είδε παρατημένο και πήγε και το πήρε και το κούναγε στον αέρα. Δηλαδή δεν ασχολείται με παιχνίδια. Αλλά τουλάχιστον, αν δεν ασχολείται με παιχνίδια, κράτα και μακριά τις ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν έχεις λόγο καν να τις βάζεις στα χέρια ενός παιδιού σε μια πάρα πολύ μικρή ηλικία και κάποια στιγμή αυτό το παιδί να αρχίσει να σου ζητάει κάτι παραπάνω. Δηλαδή, το να κρατάω εγώ το τηλέφωνο σήμερα και να βλέπει YouTube, μετά από 3 χρόνια μπορεί να σημαίνει το κρατάω μόνιμο και αλλάζω μόνιμο.
0: Και σκρολάρω στο Facebook.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δηλαδή, οκ. Okay.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελάνη?
0: Πώς και συντονίστηκες εσύ, Στάθη.
2: Το κοίταζα γι' αυτό.
0: Ναι. Μπουρμπουλήθρες Radio Show, φίλες και φίλοι μας στο Facebook.
2: Και μικρά παιδιά.
0: Και μικρά παιδιά, μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες εδώ, μπουρμπουλήθρες εκεί και παραπέρα.
2: Στη γη, στον ουρανό, μπουρμπουλήθρες στον αέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να μας βρείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, να μα κάνετε. Να μας κάνετε τα like σας, καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και εμείς είμαστε εδώ.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι με κοιτάς, παιδί μου?
2: Γιατί ξέρω ότι πάλι θα μου πεις ότι είναι η καλύτερη ημέρα.
1: Είναι η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Το έχουμε πει. Διότι έχεις ξεφύγει από το μου του Σαββατοκύριακο, έχει έρθει το μυαλό στη θέση του. Μπορείς επιτέλους να σκεφτείς πότε θα κάνεις δίαιτα, λέω τώρα.
2: Πρόσεχε, σε απειλώ. Θα κάνω γκάλωπ με τους αναγνώστες και θα έχεις μεγάλη ήττα. Έτσι.
1: Ό,τι και να κάνεις, οι αναγνώστες. Ποιοι αναγνώστες? Δεν είσαι σε περιοδικό, αγάπη μου.
2: Σωστό, είδες πως τον μπέρδεψε.
1: Ακροατές.
2: Οι ακροατές.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσεξε να κάνεις γκάλωπ να δεις πού είσαι εσύ. Είσαι σε εκπομπή ή σε περιοδικό?
2: Και εκεί θα απογοητευόμουν, νομίζω.
1: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και η παρέα, έτσι. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας. Τετάρτη 29 Ιουλίου. Η εβδομάδα τελειώνει.
2: Τελειώνει σιγά σιγά.
1: Τελειώνει και ο Ιούλιος.
2: Αυτό που δεν τελειώνει είναι η παρουσία του Κώστα Γεωργακόπουλου στην διεύθυνση παραγωγής και της Βασιλείας Πέτρου.
1: Αυτός είναι ατέρμον.
2: Ατέρμον.
1: Ατέρμον είναι, ατέρμον. Δεν τελειώνει ποτέ αυτός. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι πόσες και πόσοι από τώρα αρχίζουν και βλέπουν την ντουλάπα και λένε αυτό το πάρω, αυτό δεν το πάρω, αυτό ναι, να το κρατήσω, αυτό άστο, δεν πειράζει.
2: Έτσι
1: το νησεσέρ, πού είναι, τι κάνει, το πατροχοπέδι.
2: Μαγιό και πετσέτα θα πάρουν μόνο.
1: Λοιπόν, φύγαμε.
2: Πάμε.

0: θα ξαναπώ αυτό που λέω κάθε φορά όταν έχουμε κάτι για την κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν την κουστάρω.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Κοίτα, σαν καλλιτέχνης,
1: σαν φωνή.
0: Φωνή φωνάρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα για μένα είναι μια dark προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε. Και στις σχέσεις της και στους γάμους της και τέλος πάντων στις.
1: Dark τώρα σου φαίνεται σε ένα Ιαντέλη.
0: Ναι, μου φαίνεται.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται. Και της βγαίνει.
1: Ναι.
0: Της βγαίνει.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει ένα αγόρι. Ένα αγόρι,
1: ένα αγόρι έτσι. Έχει, βέβαια.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το διαβάζω, γιατί εντάξει, πάντοτε μια μαμά με το παιδί πρέπει να βρει, ας πούμε, κάποιους κοινούς τόπους.
1: Ειδικά όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια.
0: Έτσι. Και ποιος είναι ο λόγος που έχει δεθεί πάρα πολύ με το γιο της, για πες.
1: Η Φόρμουλα 1, σε
0: πληροφορώ. Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ κολλημένος με το συγκεκριμένο άθλημα ο μικρός. Mm-hmm. Και η Αντέλ είπε, όταν το παιδί σου έχει ένα ενδιαφέρον, πρέπει να μπεις και εσύ μέσα σε αυτό και να δείξεις πραγματικό ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το βρίσκω άσχημα αυτό. Όχι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι, εντάξει. Τι φαντάζεσαι τώρα την Αντέλ σε μονοθέσιο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αμέ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει design για την Αντέλ. Τις έρχονται στενά.
1: Κάνεις body shaming τώρα.
0: Όχι,
1: αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Λέω την αλήθεια, συγγνώμη, με συγχωρείτε δηλαδή, okay.
1: Πάντως,
0: πρέπει να είσαι on fit.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πω και έχει σημασία για τη μάνα Αντέλ είναι ότι δεν ξέρω πολλούς έφηβους που να έχουν πραγματικό πάθος για κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προσπαθώ να το ενθαρρύνω.
0: Μάλιστα.
1: Να ενθαρρύνει τη Φόρμουλα 1, να μην τις παρεκκλίνει και πάει αλλού με πάθος.
0: Αυτή και ο Μπραντ Πιτ.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πες.
0: Έτσι, να σου μιλήσω για ΙΕΚ Α.
1: Και δεν μου μιλάς.
0: Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, με κρατικά αναγνωσμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Κλείσε επίσκεψη σήμερα καλώντας το
1: 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα,
0: ή μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο www.iekalpha.com.

0: πάλι για το κάμπινγκ.
1: Η επικεφαλίδα του συγκεκριμένου μικρού άρθρου, ναι, μέσα στα camping tips που δίνουμε αυτή την εβδομάδα, mm-hmm, είναι κράτα το φανάρι κυριολεκτικά.
0: Να κρατήσω το φανάρι μου προτείνει στο camping. Και αυτό το έχουμε κάνει.
1: Διότι παιδιά, όσοι δεν έχετε πάει camping, mm-hmm, δεν έχετε καταλάβει ότι τη νύχτα δεν έχεις το διακόπτη τσακ
0: να ανάψει το φως,
1: το πορτατίφτο, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Βέβαια.
1: Τα ξεχνάς. Άρα λοιπόν, πώς θα κινηθείς αγάπη μου μες στο σκοτάδι όταν ψάχνεις να βρεις το φανελάκι της που είναι χωμένο κάτω από τα ρούχα και δεν μπορείς να δεις γιατί δεν έχεις κάτι.
0: Και καλά το φανελάκι. Να μην θες να ψάξεις να βρεις την τουαλέτα. Πού πήγε το μυαλό σου ειλικρινά σήμερα.
1: Το μυαλό πήγε αλλού.
0: Δεν μαζεύεσαι. Πραγματικά όμως.
1: Ναι, να ψάχνεις να βρεις την τουαλέτα.
0: Την τουαλέτα, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, πολύ χρήσιμο ειλικρινά και μην το παραμελείτε, είναι να έχετε φαναράκι. Φαναράκι το
0: ή
1: οποίο...
0: ένα φακό.
1: Ή ένα φακό. Κοίτα, ο φακός δεν πολύ βολεύει. Εγώ θα συνιστούσα, ναι, και θα συμβούλευα, ναι, φακούς από αυτούς που είναι σαν τον ανθρακορίχον που έχει τη στεφάνη που... Γιατί καλέ, πολύ χρήσιμο αυτό. Εφαρμόζεται πάνω στο κεφάλι, φέγγει όπου βλέπεις και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Εκτός αν χρειάζεται να το κάνεις στα σκοτεινά.
0: Το κάνω εικόνα για, ναι, το τι χρήσεις μπορεί να...
1: Άιντε, Γεωργακόπουλε, μπλέξαμε. Πάμε μουσική. I'm sorry.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Πάμε τώρα να δούμε για τον τοξότη ποιο είναι το χρώμα της άβρας του.
1: Δεν ξέρω κανένα τοξότη,
0: ξέρεις.
1: Όχι της άβρας, της άβρας.
0: Έτσι, γιατί οι τοξότες, εντάξει, οκ, okay, δεν ξέρουμε αν έχουν σαύρες. Έχουν όμως άβρα και είναι το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Α, ωραίο, yeah. Γιατί εσύ.
0: Εγώ τον τοξότη τον έχω.
1: Ζωντανό ενεργητικό χρώμα.
0: Το ανοιχτό πορτοκαλί.
1: Ναι, γιατί το κλειστό πορτοκαλί σου είναι καλύτερο.
0: Σαν κρέμα σε αυτοί που δίνουν τους αρρώστους, μου φαίνεται.
1: Α, πα, πα.
0: Ναι, με συγχωρεί.
1: Σε τι νοσοκομείο έχει πάει επίσκεψη?
0: Α, έχω παιδικές μνήμες εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι, λέει, το πιο φιλοσοφικό, φιλοσοφημένο ζώδιο. Στοχεύει πάντα μακριά. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του. Προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό το πλαίσιο, λέει, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια άβρα με χρώμα ευχάριστο.
1: Αμα γι' αυτό δεν είμαι ευτυχισμένη στη ζωή μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν τοξότη. Γιατί όλα αυτά που λέει, αν τα έχει ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: θα με έχει δική του για πάντα. Γι' αυτό.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, κοίταξε να δεις.
1: Τώρα για το ανοιχτό πορτοκαλί,
0: ναι,
1: δεν θα το κάνω.
0: Όποιος συναντάς από εδώ και πέρα, θες μια στιγμή, αγόρι μου, να δω την άβρα σου.
1: Άντε και να το πω, θα τη δω.
0: Α, δεν μου κάνει.

0: Αυτό μερικές φορές μου θυμίζει κάποιον, τέλος πάντων, όνομα και μη χωριό. Έτσι. Λέει, μιλάτε μόνοι σας. Λοιπόν, είστε οργανωτικοί τύποι και σημειώστε το αυτό.
1: Και δεν είστε τρελοί. Μιλάνε μόνοι τους στον δρόμο.
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, άκου. Τι έρευνα βρήκα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το να μιλάμε μόνοι μας, δυνατά εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και εξηγούν γιατί όταν κάποιος εκφράζει φωναχτά τις σκέψεις του, μετατρέπει τον εσωτερικό διάλογο σε λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι βοηθάει τώρα αυτό?
0: Τι βοηθάει?
1: Ο εγκέφαλος, όταν ακούει με μία αίσθηση τις λέξεις, τις εμπεδώνει πολύ καλύτερα από ότι όταν τις λες από μέσα σου.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκαθαρίζει τις προτεραιότητες σου, μειώνεται η ένταση από τα προβλήματα που σε απασχολούν, μειώνεται η αβεβαιότητα.

0: γιατί με κοιτάς με τόση μεγάλη αβεβαιότητα και οργανώνουμε καλύτερα τις πληροφορίες. Τουλάχιστον αυτό έλεγε η έρευνα που διάβασα από το εφημερίδα.gr.
1: Έχεις δίκιο, Ρεάννα.
0: Τι?
1: Έχεις δίκιο. Από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή και μιλάμε και δεν μας ακούει κανένας, μιλάμε μόνοι μας.
0: Δεν έχουμε οργανωθεί.
1: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Έτσι.
0: Εμείς καν είμαστε παραδείγματα.
1: Το λέει και η επιστήμη. Τώρα, αν μιλάμε για επιστήμη γενικότερα, εντάξει, να πάμε και σε κάποια άλλα πράγματα που δεν χρειάζονται μόνο επιστήμονες σε αυτή τη ζωή. Θέλουν ανθρώπους που μπορούν να σε κάνουν από ό,τι πιο όμορφος και πολύ πιο έτσι θελκτικός και θελκτική είσαι ακόμα περισσότερο.
0: Μιλάμε για μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, μιλάμε για τις ανώτερες σχολές Α.
1: Είστε σίγουροι γι' αυτό?
0: Είμαστε 100% σίγουροι.
1: Για πες.
0: Και γι' αυτό θα καλέσουμε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά ή 210-52-79-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr και κάντε, παιδιά, τον κόσμο γύρω σας πιο όμορφο.
0: Και προνομιακά διδάκτρα για λίγες μέρες. Βέβαια.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει.
1: Βασιλεία Πέτρου εδώ στο στούντιο 2 στην Δημήτενος και το κλίμα δαγκώνει.
0: Καλώς σας βρίσκω. Τα νησιά αντιπροσωπεύουν μόλις το 5% της χερσαίας επιφάνειας του πλανήτη. Ωστόσο, σε αυτά καταγράφεται το 61% των σύγχρονων εξαφανίσεων ειδών. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, τα εισβάλλοντα είδη αποτελούν τον κύριο μοχλό απώλειας της βιοπικιλότητας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει τώρα το Browse Island, μια μικρή ακατοίκητη νησίδα 14 εκταρίων στα ανοιχτά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου η τεχνολογία δίνει τη λύση. Το Browse Island είναι το πιο απομακρυσμένο νησί της περιοχής και αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για θαλασσοπούλια. Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα το οικοσύστημα δέχεται επίθεση. Μετά τους μεταλλορύχους γκουανό και τις αγριόγατες που εξαφανίστηκαν, οι αρουραίοι που έφτασαν ως λαθρεπιβάτες σε πλοία παρέμειναν απειλώντας άμεσα τις φωλιές των πουλιών. Για πρώτη φορά στο Browse Island, η νεοζηλανδική εταιρεία Envico Technologies χρησιμοποίησε drones για τη διαχείριση του προβλήματος. Τον περασμένο Οκτώβριο, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκόρπισαν 700 κιλά δολώματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του νησιού. Η διαφορά με τις παραδοσιακές μεθόδους ήταν χαοτική. Ένα drone καλύπτει ολόκληρο το νησί σε ένα πρωινό, ενώ μια ομάδα 6 ατόμων θα χρειαζόταν τουλάχιστον 3 ημέρες. Επίσης, η χρήση τους μείωσε δραστικά τα έξοδα και τις οργανωτικές δυσκολίες που απαιτούσαν οι παλαιότερες επιχειρήσεις πεδίου. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Island Conservation. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει παρόμοια έργα στα νησιά Γκαλαπάγκος και στο Παλάου, έχοντας εξαλείψει τροκτικά από 25 νησιά παγκοσμίως με 100% επιτυχία. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Γκατσέτα.
1: Έβγε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλέ!
1: Ναι.
0: Επιστρέψατε.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι.
0: Εγώ νόμιζα έφυγες για το διάλειμμα και όπως λένε καμιά φορά, ξέρεις, α, πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω κάτι.
1: Γιατί παντρεμένοι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Με μένα όχι.
1: Ξέρω.
0: Με το κοινό όμως.
1: Με το κοινό έχω γάμο ετών.
0: Υπάρχει. Λοιπόν. Πάμε δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Και δεν πάμε.
0: Δύο στην τιμή του ενός, μην το ξεχνάμε. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Δεύτερη ώρα για σήμερα. Τετάρτη.
1: Τετάρτη όλη μέρα.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτό το νησί το λατρεύω.
1: Σε το αγαπάς και εμένα μου αρέσει.
0: Τρελαίνομαι, το αγαπάω, γιατί ρε παιδί μου, πέραν το ότι είναι πανέμορφο, όπως ναι, όλα τα δικά μας τα ελληνικά νησιά, έχει μια κουλτούρα απίστευτη.
1: Τουριστικό νησί δεν είναι.
0: Απίστευτο, δεν το λες τουριστικό.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Για και πες. Είναι και πρωτεύουσα νομού. Γενικώς η Σύρος έχει μια αρχοντιά εξαιρετική.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό δεν είναι και καθόλου παράλογο ότι σαν σήμερα 29 Ιουλίου του 1920, mm-hmm, στο γνωστό και κλασικό θέατρο Ορφεύς της Σύρου, mm-hmm, εδόθηκε η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και επέκτηκαν 20 ταινίες μαζί τώρα, έτσι φαντάζεσαι αυτόν τον κόσμο πως θα τους φαινόταν σαν μαγικό. 20 μικρές ταινίες μικρού μήκους.
0: Και είχε και εισιτήριο.
1: Και είχε και εισιτήριο.
0: Πόσο για πες.
1: Νομίζω ότι είχε εισιτήριο μία δραχμή.
0: Μία δραχμή.
1: Μία δραχμή.
0: Η πρώτη κινηματογραφική οργανωμένη παράσταση προβολή στην Ελλάδα 1920 στη Σύρο.
1: Στη Σύρο, ναι. Μία δραχμή.
0: Έχει πάει στο τέτοιο του Βαβακάρη, το μουσικό μουσείο.
1: Έχω πάει. Έχω
0: στην
1: πάει.
0: Πιάτσα επάνω.
1: Έχω πάει.
0: Απίστευτα, δεν
1: επάνω,
0: είναι.
1: Επάνω. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για την κουλτούρα. Όμως εντάξει, υπάρχουν και οι πρακτικές, τέλος πάντων, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στη ζωή. Πού θα αφήσουμε το μικρό μας
1: το
0: βρέφος, τον ήπιο.
1: Διότι μας πιέζουν, μην περάσουν 40 μέρες και δεν γυρίσουμε πίσω στη δουλειά. Κάπου πρέπει να τα αφήσουμε.
0: Πρέπει έτσι, λοιπόν, να μπορούμε να τα εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, που είναι σπουδαγμένοι, όπως βοηθός βρέφων ηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση, παρακαλώ.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και πού μπορεί να γίνει αυτό, παιδιά? Φυσικά στις ανώτερες σχολές Α.
1: Γι' αυτό εξασφαλίστε τώρα προνομιακά δίδακτρα, καλώντας είτε στο 210-5279-500,
0: 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Do it.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Τώρα τελευταία ο κύριος Γιώργος λίγο τις πατάτες.
1: Τις πατάτες.
0: Παρ' όλα αυτά είναι ωραίες συνταγές, παιδί.
1: Είναι ωραίες συνταγές και επίσης δεν χρειάζεται όσοι μας ακούν να τις διαβάζουν για να τις κάνουν το ίδιο βράδυ.
0: Ναι.
1: Ας κάνουμε ένα μελάνζ.
0: Αλλά μ' αρέσουν γιατί. Γιατί και νόστιμα είναι και εύκολα είναι και γρήγορα γίνεται και σε βγάζουν από τον κόπο. Ωρε παιδί μου, τώρα στις 8 η ώρα τι θα φάμε.
1: Σωστό.
0: Το καλοκαίρι ειδικά.
1: Έτσι. Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, τι θα φάμε απόψε? Άλλη μια πρόταση από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο μέσα από το cantinamag.gr. Ψητές πατάτες με κοτόπουλο, παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, αλλά όχι, που έχουμε κάνει κοτόπουλο και ψητές πατάτες και μας έχουν περισσέψει μόνο.
0: Όχι.
1: Έτσι. Μπορεί να είναι βραστό κοτόπουλο, μπορεί να είναι κοτόπουλο σε μορφή όπως είναι τα ζαμπόν, σε φέτες.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχεις ψητές πατάτες από κάποιο άλλο φαγητάκι.
0: Okay. Εγώ προτιμώ. Μόνο ένα ψητούλε που έχει μείνει και από χθες.
1: Ψήνεις πιπερίτσα.
0: Μάλιστα.
1: Φέτα, δεν την ψήνεις, ναι. Τη ρίχνεις από πάνω. Ρίγανη, ελαιόλαδο. Αν δεν είναι κοκκινιστό το κοτόπουλο στο φούρνο, ρίξτε και λίγο λεμονάκι.
0: Τέλεια. Πατάτες ψητές κυβάκια με κοτόπουλο από χθες.
1: Αυτό.
0: Τρελαίνομαι.
1: Και εσύ και η γυναίκα σου που δεν θα μαγειρεύσει. Τρελαίνεται επίσης από τη χαρά της.
0: Μην το λες.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
2: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

0: εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Okay. Λοιπόν, εντάξει. Θα μου πεις δικαίωμά μου. Ναι ρε φίλε, αλλά ξέρεις ότι υπάρχουν ας πούμε κάποια συγκεκριμένα μέρη.
1: Όταν είσαι σε μεικτές παραλίες, ναι, μέχρι το τόπλες, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά από τις τουρίστες σου λέω, πάρα
0: πολύ εντάξει,
1: συχνό.
0: Εντάξει, το τόπλες πλέον έχει γίνει.
1: Και Ελληνίδες και ξένες και τέλος πάντων το ανθρώπινο σώμα είναι αυτό που είναι, δεν χρειάζεται να έχουμε τέτοια ζόρια.
0: Έτσι.
1: Αλλά ο απόλυτος γυμνισμός μέσα σε μια παραλία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, σκυλιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, οικογένειες. Δεν υπάρχει λόγος να χωρίσει ζευγάρι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πού το πάει.
1: Ναι, μα ναι. Γιατί να καταστρέψει τώρα μια ζωή, ας πούμε.
0: Και μια εβδομάδα διακοπών.
1: Αυτό είναι.
0: Να πλακωθούν, δηλαδή, που κοιτάς, τι έγινε αυτό. Α, κοίταζες, δεν κοίταζες.
1: Για μια εβδομάδα το έχεις τον Τζακωμό. Γιατί εγώ το έχω και στην επιστροφή.
0: Τέλος πάντων. Ας πούμε λοιπόν για αυτούς οι οποίοι λίγο θέλουν να απολαύσουν τη φύση όπως τους γέννησε η μαμά
1: του. Να μαζευτούμε.
0: Ναι, μαζευτείτε και πάτε κάπου τέλος πάντων που μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει.
1: Και υπάρχουν αρκετές παραλίες γυμνιστών ή τέλος πάντων μια παραλία πιο απόμερη.
0: Έτσι.
1: Δεν κακό.

0: ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που και οι άνθρωποι, οι τεχνικοί θέλουν κάποια στιγμή και αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Δεν θέλουμε.
0: Δεν τους βρίσκεις που δεν τους βρίσκεις
1: όλο το χρόνο.
0: Το χειμώνα.
1: Τους εξαφανίζονται
0: το καλοκαίρι. Τους βρίσκεις το καλοκαίρι. Έτσι. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι οι επιτυχημένοι μηχανικοί αυτοκινήτων, αυτοματιστές, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, τεχνικοί αναλκυστήρων που να ξέρουν και να έχουν σπουδάσει, έτσι.
1: Βγαίνουν από τις σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων και τις ανώτερες σχολές Α.
0: Μπράβο, σωστά το λες. Και πού μπορείτε να μάθετε, αγόρια και κορίτσια, περισσότερα?
1: Καλέστε στο 210-41-20-714 ή στο 252-210-52-79-500.
0: Σωστό. Ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Και τώρα πάμε να ταξιδέψουμε στα καλοκαιρινά δειλήνα, γιατί η μουσική ενότητα που κλείνει κάθε μέρα αυτή την εκπομπή είναι τραγούδια μέσα από το Spotify, σε ένα κατάλογο που λέει Songs for Sunset.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδια
1: ακρογιαλιές δειλινά, δηλαδή.
0: Λοιπόν, σου έχω μία κυρία, την Casey Musgraves.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρεις, είναι φοβερή. Με ένα τραγούδι, το Golden Hour.
1: Ναι.
0: Μια σύγχρονη μπαλάντα που υμνεί την ομορφιά του ουρανού και την αγάπη, 2028 από το ομώνυμο άλμπουμ της.
1: Α, το 2028 λέγεται, δηλαδή, ναι, το άλμπουμ.
0: Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο κυρίως από μουσικούς όπως η Σαντέ, ο Νίλ Γιάνγκ, το θυμάσαι τον Νίλ Γιάνγκ?
1: Εγώ αν το θυμάμαι τον Νίλ.
0: Καθώς και από μια μεταβατική περίοδο στην προσωπική της ζωή, συμπεριλαμβανομένη στις σχέσεις της με τον Ράστον Κέλλι.
1: Ράστον Κέλλι. Ράστον Κέλλι.
0: Το ξέρεις?
1: Βεβαίως, ναι. Μέσα στα τατού και τα... Έτσι, το ξέρω τον Ράστον Κέλλι.
0: Λοιπόν, αυτή λοιπόν έχει γράψει ένα υπέροχο άλμπουμ, ναι. Μέσα από αυτό διαλέγουμε το Golden Hour.
1: Σε εμπιστεύομαι.
0: Casey Musgrave. Είναι πολύ πολύ σημαντική, πραγματικά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογουτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά καλοκαιρινή, θα πω θερμή, ζεστή, καυτή. Γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρς. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο. Έχουμε κουτσουμπολιό. Έχουμε viral ειδήσεις. Έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε τα μηνυματάκια σας. Έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Καλλίνικο και Καλλινίκη. Παγκόσμια μέρα της Τίγρης σήμερα από επετείους. Και σαν σήμερα το 904, κυρίες και κύριοι, ισχυρός αραβικός στόλος Κύριος Πειρατικός, υπό τον χριστιανό εξωμότη Λέοντα τον Τριπολίτη, άγκυρο βολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη. 22.000 έως και 30.000 κάτοικοι της θα εχμαλωτιστούν και θα πολιθούν στην συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 904 αυτό, φοβερό. Τρομερό, τρομακτικό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

μου Ιορδάνης αγαπητός. Είμαστε στα Summer Edition Tips. Δεν ξέρω, όλο τον μπερδεύω εδώ. Μου κάνουν νοήματα. Εντάξει, παιδιά, το διόρθωσα. Sorry. Λοιπόν, ένα ντουζ με χλιαρό νερό δροσίζει περισσότερο από ένα παγωμένο. Το έχω διαπιστώσει, γιατί κάνοντας με χλιαρό νερό, ό,τι και να έχει κόλαση η ίδια να είναι έξω, θα είναι πιο δροσερή από το ζεστό το μπάνιο. Γι' αυτό λοιπόν είναι γρηγοράδα. Μην μου βάζετε παγωμένα νερά και μετά βγαίνετε έξω, θα βιώσετε τη θερμοκρασία και την υγρασία πολύ πιο έντονα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

χωρίς ντροπέ. Σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης Αγαπητός Official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες. Ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

μου Ιορδάνη, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Cold Beer Hunter. Διαβάζω Τζακ Νόρις και τρομάζω. Με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει, προσέξτε, ο Τζακ Νόρις μπορεί να κλείσει ανοιχτή πόρτα.

Βογδάνης αγαπητός, και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: ακούσω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
11: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Βρισκόμαστε στο top 20 με τις καλύτερες ταινίες της τελευταίας 20 ετίας. Θέση νούμερο 8 επιλέξαμε την ταινία In the Mood for Love του 2000 και κάτι. Εντάξει, κλέψαμε λίγο εδώ από χρόνο. Ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά δράματα που γυρίστηκαν ποτέ. Δύο γείτονες ανακαλύπτουν πως οι σύντροφοί τους έχουν σχέση μεταξύ τους. Και μέσα από τη μοναξιά τους γεννιέται ένας βαθύς αλλά απαγορευμένος έρωτας. Μια ποιητική ταινία με μοναδική φωτογραφία, υπέροχη μουσική και ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη.

Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και η εκπομπή της Τετάρτης τελείωσε. Καλή δύναμη σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου και ραντεβού αύριο, γιατί όπως λέει και ένας φίλος μου, εις αύριον τα σπουδαία.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: ρυθμιστεί σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Summer in the City. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το απολαμβάνουμε με τα καλά του και τα άσχημά του. Βέβαια περισσότερα είναι τα καλά από τα άσχημα. Στα άσχημα συγκαταλέγονται οι ακραίες θερμοκρασίες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι κάποιες μέρες 45 μπορεί να έχουμε. Και αυτό είναι αβίωτο για πάρα πολλούς. Τα καλά βέβαια είναι πάρα πολλά. Ακόμα και αν μένετε σε κάποια μεγάλη πόλη και ο κόσμος έχει φύγει για διακοπές, μπορείτε να κινηθείτε πολύ πιο άνετα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Με παλιά και καινούρια, έτσι τα παντρεύουμε όλα αυτά αγγλικά μεταξύ τους και περνάμε όμορφα. Κυκλοφορεί αυτό το μήνα, προς το τέλος του μήνα, το νέο άλμπουμ της Ariana Grande με τίτλο Petal. Προγραμματισμένη ημερομηνία η 31η Ιουλίου, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια δείγματα νωρίτερα. Το Petal περιέχει 12 τραγούδια. Αυτή την περίοδο η Ariana Grande βρίσκεται και σε περιοδία με εμφανίσεις σε Λος Άντζελες, Βοστόνη, Νέα Υόρκη, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ ετοιμάζεται και για 10 εμφανίσεις στο Λονδίνο.

Έδωσε ρέστα φέτος το Coachella ο Justin Bieber, ερμηνεύοντας παλιές αλλά και πιο πρόσφατες επιτυχίες. Μία από αυτές ήταν το Daisies. Και αν σας αρέσει η pop country, αυτό το τραγούδι είναι ό,τι πρέπει για σας. Συνεργασία δύο μεγάλων ονομάτων της σύγχρονης country, Ella Langley με Morgan Wallen. I can't love

Πάμε σε break. 1979. Έχουμε χορέψει διάφορα τραγούδια από αυτό το σχήμα. Girls Gang. Keep on dancing. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Plus. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ, την παράδει ζωή σου.
0: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

από τα αγαπημένα μας φετινά τραγούδια. Μαλούμα και Κάνι Γκαρσία, και αμέσως μετά Μαρκ Άντονι, Ταιριάζει Γάντι. Έτσι ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο, και φάτα και καλοκαιρινά. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Έτσι θα μας ψάξετε, ό,τι θέλετε το ρωτάτε εκεί. Και είμαστε έτοιμοι να χορέψουμε σάλσα μαζί με τον Μαρκ Άντονι, η Νάτι Πελούζο.

Sorry Papi. Συνεργασία της Becky G με τον Topic. Εκεί όμως ακριβώς μας πήγε με το πρώτο άκουσμα. Μας πήγε ακριβώς στην καρδιά των 80's. Βέβαια το κομμάτι στην αρχική του έκδοση είναι λίγο πιο παλιό. Ανήκει στους Περουβιανούς Los Ilusionistas, αν λέω σωστά το όνομα. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε από τον Ιταλό Gary Lowe το 1984. Τότε ήταν La Collegiala. Πάντα είχαμε αυτή την απορία, τι σημαίνει La Collegiala. School Girl. Προφανώς αυτός που το έγραψε ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι από το σχολείο.

Τι εποχή και εκείνη, όταν άνθιζε η Ιταλοντίσκο και εμείς χορεύαμε ασταμάτητα τα Σαββατόβραδα. Disco Island, άλλο ένα κομμάτι από εκείνη την εποχή.

ξέρω αν σας έχω πει για την νέα τάση που είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ και έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα. Αν έχετε βρεθεί σε κάποιο φούρνο που είναι εκεί κοντά στην πλατεία Συντάγματος, γίνονται DJ set και clubbing στην καρδιά του μεσημεριού. Εκεί που είναι η βιτρίνα, δίπλα στις τυρόπιτες, τα κρουασάν και όλα αυτά τα καλούδια που πουλάνε στους φούρνους, έχει στηθεί ολόκληρος πάγκος με κονσόλες και λοιπά και λοιπά που γίνονται DJ set. Μια τάση που, όπως είπα, ξεκίνησε από την κεντρική Ευρώπη και γίνεται master σε όλο τον κόσμο. Πάμε σε διάλειμμα με τη συνεργασία Sean Paul με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kecia Cole, που έχει όμως

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογουτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
13: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
14: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
15: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια
17: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ελλάδα. Και μην νομίζετε ότι είναι καινούριο, παλιό είναι, έτσι. 20 χρονών τραγούδι και βάλε. Έξυπνο όμως. Hello, hello, εδώ είμαστε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και αυτή την ώρα. Μας ακούτε και ιντερνετικά. Και μας βρίσκεται και στο Instagram. Starblack, κάτω παύλα, GR. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να ζητήσετε, εκεί θα μας βρείτε. Alan Walker καινούριο, μαζί με την Ava, όχι την Ava Max, κάποια άλλη προφανώς. Into the Stars, εκεί θα σας πάμε μέσα από τη μουσική.

Χάρης, εδώ μαζί με Τζάζι. Τζάζι, Τζάζι, τι λένε την κοπέλα. Satisfy. Δύσκολο στις μέρες μας, αλλά όχι αδύνατο. Είναι κανείς ικανοποιημένος. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την ψυχολογία οι τελειομανείς άνθρωποι έχουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και κάτι που είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί ασχολούνται όλο με την τελειομανία, να τα κάνουν όλα τέλεια, να μην κάνουν καθόλου λάθος, με αποτέλεσμα να αφήνουν άλλα πιο σημαντικά πράγματα στην άκρη, όπως η προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Χαλαρώστε λίγο, το έχουμε πει πολλές φορές. Απολαύστε τη ζωή, γιατί είναι γεμάτη λάθη.

Henry Salvador μαζί με τους Coop, αυτοί έχουν αναλάβει το remix. Jazz με διτεγανέ, έτσι για να πάρουμε και το γαλλικό αξάν. Πάμε Ιταλία και αμέσως μετά σε διάλειμμα. Ο Papik μαζί με τον Alan Scafardi. Say it.

Με αυτές τις μουσικές ταξιδεύουμε, τρομπετίτσες, καλοκαιρινοί ήχοι, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί προλαβαίνουμε να βάλουμε άλλο ένα μέχρι να πάμε σε διάλειμμα. Κουπ, αγαπημένη Κουπ, I see a different you και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Sober, ένα από τα καινούργια του Potencia, αλλά αυτό που λατρεύω στον Sober είναι ότι έχει μελωδίες που μένουν, έτσι, ρυθμικά τραγούδια. Πολύ ωραία. Επίσης, λατρεύω το γεγονός ότι πλέον δεν χρησιμοποιεί τόσο έντονα το auto-tune όπως σε παλιότερες ηχογραφήσεις του και το ταλέντο του φαίνεται ούτως ή άλλως. Sober λοιπόν στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα. Και τι έπαθε η Dua Lipa? Χρησιμοποίησαν χωρίς τη δική της έγκριση μια φωτογραφία της που είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια ενός μουσικού φεστιβάλ από γνωστή εταιρεία κινητών τηλεφώνων και όχι μόνο, τηλεοράσεων κλπ. Αυτή λοιπόν η εταιρεία, από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποίησε παράνομα εντός εισαγωγικών φωτογραφία της Dua Lipa σε συσκευασίες τηλεοράσεων. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, πήγαν όλοι στα δικαστήρια. Μέχρι αυτή την ώρα που τα λέμε, ελπίζουμε να έχουν έρθει σε κάποιο συμβιβασμό, ειρηνικά και όμορφα, γιατί αυτά με τα δικαστήρια μας χαλάνε λίγο.

πίσω στη δεκαετία του 80 με ένα δίσκο τραγούδι, όχι και πάρα πολύ γνωστό, αλλά μας αρέσουν αυτά τα περίεργα, γιατί όσο ζεις μαθαίνεις και ανακαλύπτεις μουσικά μονοπάτια που ίσως δεν τα ήξερες. Αυτή ήταν η Click, I Can't Shake the Feeling. Πολύ χορευτικό, ε! Και 100% δίσκο. Και αυτές είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κάποιος αξιοπρεπώς, να μπορεί να νοικιάσει ένα σπίτι, να μπορεί να είναι σωστός στα έξοδά του, να ανταποκρίνεται και όσον αφορά το φαγητό να είναι όλα εντάξει. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά μια νέα έρευνα της First Move International. Στην κορυφή δεν βρίσκεται κάποια σκανδιναβική χώρα όπως θα περίμενε κανείς. Και αυτό το λέμε γιατί τα τελευταία χρόνια σε αντίστοιχες έρευνες οι χώρες που έχουν τα πρωτεία είναι κυρίως σκανδιναβικές. Εκεί είναι λοιπόν το καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Όμως αυτή τη φορά, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη, βρίσκεται κάποια άλλη χώρα την οποία θα σας αποκαλύψουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιες είναι οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς στην πρώτη δεκάδα. Στη δέκατη θέση συναντάμε την Ελβετία, στην ένατη την Ολλανδία, στην όγδοη την Νορβηγία, στην έβδομη την Αυστραλία. Α, είναι πάρα πολύ ωραία στην Αυστραλία, με τον ήλιο, με τις θάλασσες. Τα Χριστούγεννα εκεί στην Αυστραλία είναι καλοκαιρινά. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Δανία, στην πέμπτη το Βέλγιο, στην τέταρτη η Σουηδία και πάμε στην πρώτη τριάδα. Νέα Ζηλανδία στην τρίτη θέση, Φιλανδία στη δεύτερη θέση και στην πρώτη το Μεξικό. Και όμως είναι το Μεξικό στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έρευνα της First Move για τις καλύτερες χώρες όπου μπορεί κανείς να ζει αξιοπρεπώς. Η Ελλάδα που βρίσκεται, να μαντέψετε. Αφήνουμε τη δεκαετία του 80 και επιστρέφουμε στο σήμερα με την Ζενεβιέβ, Heavenly.

τραγούδι, έτσι. 31 ο Κολομβιανός Σεμπάστιαν Γιάτρα τάκωνε ρόχος, το καινούργιο τι σημαίνει κόκκινα τακούνια. Από ό,τι βλέπω εδώ στο Google, το κόκκινο πάρα πολύ hot χρώμα και γόβες με ψηλό τακούνι, κόκκινες και όλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Από τις 29 Μαΐου έχει κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Εκτός από τα τραγούδια που περιέχει, υπάρχει και ένα ντουέτο με το δεύτερο εν ζωή καθάρι, τον ντράμερ και τραγουδιστή Ringo Starr. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι και το ακούμε συνέχεια. Home to Us.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Synth Pop Symphony, Los Angeles.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Η ώρα είναι 12. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
9: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα. Καλώς ορίσατε προς την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλοκαίρι του 2026. Καλώς ορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτήν εδώ την ώρα, σε περίοδο διακοπών για τους περισσότερους από εδώ και πέρα. Εμείς εδώ ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε με τις μουσικές μας, καινούργια, παλιότερα, όλα εδώ. Και εγώ τερλού από του Σάμπα, αλλά στα γαλλικά, το αυθεντικό, το γνήσιο.

Αν στα γαλλικά θα ανατρίχεζα μία φορά, στα γερμανικά που είναι αυτό που μόλις ακούσαμε και έκανα λάθος πριν. Έτσι, στα γερμανικά που είναι αυτό, ανατριχιάζω δύο φορές. Καλοκαιριάτικο. Τι μου έμενε να πάθω, όμως το έχω και στα γαλλικά. Πραγματικά θέλετε να το ακούσετε, όχι, εντάξει. Το έχω και στα σουηδικά.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες από την πρόεδρο του παρατητηρίου Μεευτικής της Ελλάδας και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και είναι και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τώρα αφήστε τους τίτλους, το νόημα μετράει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική τομή, όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 30%. Μάλιστα το 2023 στην Ελλάδα καταγράφηκε το φανταστικό νούμερο, το 84% των γεννήσεων έγιναν με κεσαρική. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τι να συζητήσουμε τώρα, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Η συγκεκριμένη επιστήμονας δήλωσε ότι τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών, άσματος και διαφόρων άλλων τέτοιων πραγμάτων. Ανάλογα με τις επιλογές δηλαδή που κάνεις στη ζωή σου, έτσι θα τα λωστείς μετά. Αυτό που ζούμε τόσα χρόνια και λέμε ότι κάτι άλλο φταίει, κάτι άλλο πρέπει να φταίει, τελικά μπορεί να φταίει και αυτό.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που με την δεύτερη θητεία του Τραμπ έχουν μπει στη ζωή μας εδώ, εδώ, σε αυτήν εδώ τη χώρα μιλάμε πάντοτε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα country. Και όχι μόνο έχουν μπει, αλλά τα βλέπουμε και στα charts. Τυχαίο. Άμα σε δει εκεί ο καουμπόι, πρέπει να ακούς και τα ανάλογα άτσματα. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok και επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και με βρίσκεις. Επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μετά τις διαφημίσεις που έρχονται, επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: 94,2.
1: Χτυπάει επιτυχίες.
0: Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων.

Τσάκα Καν και Snoop Dogg στην επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε με ένα υπέροχο ήχο. Φρεσκότατο, καλοκαιρινό. Ο κόσμος και τρεμάδος στο μικρόφωνο. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας εδώ στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Έχουμε πάθει και αυτό η παραγωγή που ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν αυτό που ακούμε, το καινούριο, είναι AI, είναι πραγματικό, έτσι. Το ίδιο συνέβη και με αυτό το τραγούδι, έτσι, μεταξύ μας εδώ τους παραγωγούς. Προφανώς αυτό είναι από το παλιά και δεν ψάχνουμε καθόλου αν είναι από AI. Είναι κάτι όμως που έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Gang of Four. Is it love? Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Μερικές φορές μου μεταφέρουν έξω από το στούντιο ότι έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τραγούδια. Και καλά τους λένε, όπως έχω πει εγώ, να επικοινωνείτε στα social media, εδώ, στο Facebook, στο Instagram. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τίποτα. Τα τηλέφωνα, τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό που διαβάζω εδώ και είναι εκπληκτικό είναι ότι το Netflix παραδέχτηκε ότι μόνο φέτος έχει χρησιμοποιήσει AI τεχνικές σε 300 τίτλους, σε 300 παραγωγές δικές του, μόνο φέτος, έτσι. Γιατί, λέει, ρίχνει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει ανθρώπους, έτσι. Πληρώνει μια και καλή μια εταιρεία για το AI και τελειώνουν όλα.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Στη Χαλκιδική διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα. Μια χαρά δεν πάνε οι επιλογές σας τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεχίστε έτσι. Με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, με τον τρόπο που δεν ελέγχονται και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στα σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ανήλικοι σκοτώνονται μεταξύ τους, ανήλικοι ληστεύουν καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα μεγαλώσουν, έτσι. Πάμε και στα χειρότερα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 8 Αυγούστου, Χαλκίδα. Δημοτικό θέατρο Χαλκίδας, Ορέστης Μακρής.
9: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα. Θυμίσω και αύριο είμαστε μαζί εδώ, με μουσικές, με καινούργια, με παλιότερα. Ταξιδεύουμε με ήχους, ονειρευόμαστε και διακοπάρουμε. Είναι η εποχή. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Οι Rolling Stones, λέει, έφτασαν ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο. Κατέκτησαν την κορυφή με το άλμπουμ το καινούριο που κυκλοφόρησε και ισοφάρισαν, λέει, τους Beatles. Το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και έφτασαν τους Beatles. Οι Beatles όμως, να σας θυμίσω για εσάς που τα γράφετε αυτά, ότι έχουν σταματήσει να τραγουδάνε τουλάχιστον 40 χρόνια. Ενώ οι Rolling Stones τραγουδούσαν από την εποχή των Beatles ταυτόχρονα. Υπήρχαν δηλαδή και οι Beatles και οι Rolling Stones εκείνη την εποχή. Απλά οι Beatles δεν ζούνε πλέον, δεν υπάρχουν εδώ και δεκαετίες δηλαδή. Τι να πεις. Ας ακούσουμε κάτι από τους καινούργιους Rolling Stones. Ομολογουμένως πάντως, μας δίνουν ωραίες δουλειές και καλά κάνουν. Jealous Lover.

Jesse White και remix από Inspiro. Λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί και αυτό το καλοκαίρι του 2016. 16, 26. Καλά θα ήταν να ήταν 16. Και ακόμα καλύτερα 2004, με εκείνο το υπέροχο καλοκαίρι. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ με το κουνήσι.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Επιστροφή στο καλοκαίρι του 2026 που ζούμε. Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Καλωσορίσατε ο Κοσμάς και Τραμάδους εδώ για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Παπανδρέου, διαβάζω, προτείνει την αποποινικοποίηση της χρήσης κάναβης ο καθένας στον κόσμο του. Πραγματικά εδώ ο κόσμος χάνεται. Έτσι, 4.200.000 Έλληνες που φορολογούνται, χρωστάνε στην εφορία και αυτό δεν είναι υγιές και δεν φταίνε αυτοί τα 4.200.000. Οι μισοί δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 του μήνα, κάθε μήνα, και ο καθένας ασχολείται με ό,τι τον ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όλα αυτά που γίνονται αυτόν τον καιρό, τσακωμή και ουσία μηδέν. Εκεί πάνω είμαι οργισμένος με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια από όλους. Κάνει συζήτηση στο σούπερ μάρκετ, κάνει συζήτηση στο δρόμο και βλέπει

και φέτος στη χώρα μας. Και αυτό είναι καλό για συναυλία, εννοώ πάντοτε. Από το εξωτερικό, ένα όνομα το οποίο έχουμε εδώ και ακούμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι Σίλβερ Χόγεμ, ο οποίος μάθαμε ότι 19 του Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στην Αθήνα στο Λυκαβητό για μια συναυλία. Ο Σίλβερ Χόγεμ, ο οποίος είναι 50 ετών αυτή τη στιγμή, έχει γεννηθεί

Lies. Γεμάτος ο κόσμος. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κόσμος Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, βουτιές, παρές, καλοκαίρι, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γνωρίζει επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η Lady Gaga σε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Glamorous Life.

Για τραγούδι από την Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Τι να το κάνεις τώρα. Εκτός αν θέλεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μετά τη δεύτερη ευκαιρία, τέλος. Πάμε για flashback 2004, άρα 22 χρόνια πίσω. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία του Mario Winans.

Πριν από κάποια χρόνια θυμάμαι τα θερινά σινεμά, έπαιζαν κατά κόρον τη Ζωοτόπια νούμερο 1, τώρα θα παίζουν τη 2 και θα ακούγεται μέσα στην ταινία και αυτό το τραγούδι της Σακύρα με τίτλο Ζου. Η Σακύρα ετοιμάζει και μια έκπληξη όταν θα ολοκληρώσει την παγκόσμια περιοδία της μέσα στο Σεπτέμβρη. Όσοι βρεθούν τότε στη Μαδρίτη θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό event που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία σε μια έκταση 185.000 τετραγωνικών μέτρων. Το event θα επιμεληθεί η ίδια η Σακύρα και εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νότια Μαδρίτη, δίπλα. Πάμε στους Ολλανδούς, Crack and Smack και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίας 70, Donna Summer, η βασίλισσα της disco, έτσι την αποκαλούσαν, Bad Girls. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εδώ.
1: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολογικών.

Ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Charlie XCX, Always Everywhere. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για flashback πίσω στο 2012. Έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Lana Del Rey με αυτό το τραγούδι που για μένα είναι ακόμα το καλύτερό της. Video Games.

Μέλανι Μαρτίνες, Possession, φετινή κυκλοφορία. Και μεγαλώνουμε και αλλάζουμε προς το καλύτερο, εννοείται αυτό. Τι λένε οι μελέτες για το ποια είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να νιώθεις πιο ευτυχισμένος ever? Δεν το φαντάζεστε, θα σας το πούμε τώρα. Αν είστε κοντά στα 60, θα πρέπει να νιώθετε υπέροχα, γιατί η ωριμότητα σε συνδυασμό με την σοφία και τις εμπειρίες της ζωής σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Μακριά πλέον οι τοξικοί άνθρωποι δεν κάνουν καλό. Και το σημαντικότερο, αν είσαι γύρω στα 60, αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά, χαίρεσαι με απλά πράγματα καθημερινά, έχοντας πλέον αποδεχτεί τον εαυτό σου. Σπουδαία μελέτη αυτή, θα κάνουν πολλούς να χαμογελάσουν, γιατί όταν είσαι 60 είσαι στα καλύτερά σου. Πάμε σε ένα cover. Rebounder μαζί με την πιτσιρίκα Σοφία Ρόγερ. Διασκευάζουν το πασίγνωστο και αγαπημένο Playground Love που είχαμε πρωτογνωρίσει από τους Γάλλους

Συνήθως ακούμε το remix του Σουηδού DJ Avicii που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Εδώ ακούσαμε το αυθεντικό του Aloe Black, Wake Me Up από το 2013, και πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, 1987. Ένα αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στα late 80s από τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis για θέματα υγείας έχει αποσυρθεί πλέον από τη μουσική και τον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και φυσικά στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και εμείς τη δεκαετία του 80, αυτός αυτή και τα μυστήρια. Μερικές από τις ταινίες όπου εμφανίστηκε: Ο Θάνατος σου πάει πολύ, Pulp Fiction, Αρμαγεδόν, Η έκτη αίσθηση φυσικά, Άφθαρτος, και αυτή την έχουμε δει, Αμαρτωλή πόλη, Η αναλώσιμη 2, πιο γνωστή του ταινία ήταν όταν ερμήνευε το ρόλο του ως Τζοκ Μακλέιν στος Πολύ σκληρός για να πεθάνει του 1988. Και τέλος, ο Bruce Willis έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες όπως «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989 και «Πέρα από το φράκτη» την ταινία του 2006, «Respect Yourself».

0: Η ώρα είναι 3. Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.